Yeah.

Mas eu...

Contando, contando.

Cadê você? Assim, pau eu.

Allez, allez.

Yeah.

0: ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 watts και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Άλλο ένα Σάββατο μαζί, 19 Σεπτεμβρίου σήμερα, με ένα ποικίλο και ενδιαφέρον πιστεύω να το βρείτε πρόγραμμα μέχρι τις 2 το απόγευμα. Πολλές ειδήσεις, ενδιαφέρουσες ειδικές εκπομπές, επιλεγμένη μουσική και πολλά άλλα. Ευχόμαστε σε όλους σας καλή ακρόαση.

0: Κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη σύλληψη του Ιωάννου Προδρόμου.
1: Η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τη φωνή που αντίχησε μέσα στην έρημο, προετοιμάζοντας τις καρδιές των ανθρώπων για την έλευση του Σωτήρα. Μέσα στα ψυχρά νερά του Ιορδάνη, εκεί όπου ο ουρανός άνοιξε και το πνεύμα κατέβηκε ως περιστέρι, ο Ιωάννης στέκει ως γέφυρα ανάμεσα στην Παλαιά και τη Νέα Διαθήκη, προφήτης και μάρτυρας, ασκητής και βαπτιστής, άνθρωπος της απλότητας και της φλόγας. Η μορφή του υψώνεται σαν φάρος στους αιώνες. Ο Άγιος Ιωάννης δεν μίλησε για να κερδίσει τον θαυμασμό.

Μίλησε γιατί το κάλεσμα του Θεού μέσα του ήταν πείρα. Το βλέμμα του διαπερνά το χρόνο. Δείχνει όχι τον εαυτό του, αλλά τον ερχόμενο. Εκείνον δι' εαυτού αυξάνειν, εμέ δε ελατούσθε. Η ταπεινότητα αυτή έγινε το θεμέλιο της αγιότητας, η υπογραφή του στο βιβλίο της αιωνιότητας. Ο Ιωάννης γεννήθηκε θαυματουργά, εκγαστρός γεγυρακίας μητρός, αφού ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ είχαν ξεπεράσει την ηλικία της τεκνογονίας. Ο άγγελος Γαβριήλ ανήγγειλε τη γέννησή του στον Ζαχαρία μέσα στον ναό, αναγγέλλοντας πως το παιδί αυτό θα πληρωθεί πνεύματος Αγίου εκ κοιλίας μητρός. Από τα πρώτα του κιόλας βήματα, το παιδί αυτό ανήκε αλλού, όχι στη γη, αλλά στην αποστολή της σωτηρίας. Το θαύμα της γέννησής του δεν ήταν μόνο σημάδι θεϊκής επέμβασης, αλλά προήμιο ενός μεγαλείου που θα ριζώσει μέσα στην ερημιά. Το όνομά του, που σημαίνει «Ο Κύριος είναι χάρης», έγινε προφητεία. Προανήγγειλε πως όλη του η ζωή θα είναι χάρη και μαρτυρία ταυτόχρονα. Όταν γεννήθηκε, λύθηκε η γλώσσα του Ζαχαρία, που είχε μείνει βοβός λόγω αμφιβολίας, και τότε, από τα χείλη του ιερέα, ξεχύθηκε ύμνος που φωτίζει τους αιώνες. Έτσι, πριν ακόμα προφέρει λόγο ο Ιωάννης, ο λόγος για αυτόν έγινε προσευχή. Η ζωή του Ιωάννη δεν κυλά ανάμεσα στα παλάτια των ανθρώπων, αλλά στα πέτρινα μονοπάτια της ερήμου. Εκεί, όπου το φως ξηραίνει τα πάντα εκτός από την ψυχή, εκεί έμαθε την ουσία της Θείας Παρουσίας. Ντυμένος με τρίχινο ένδυμα και τρεφόμενος με ακρίδες και μέλι άγριο, ο Ιωάννης αναζητούσε όχι την ειδονή, αλλά την έννοια του ελέους. Η έρημος είναι ο τόπος όπου ο άνθρωπος ακούει καθαρότερα. Ο Ιωάννης δεν δίδασκε τι σημαίνει μετανοώ. Ήταν ο ίδιος η ενσάρκωσή της. Κάθε πνοή του ήταν προσευχή, κάθε ανάσα του κραυγή για κάθαρση. Από τη μοναξιά του βγήκε η κραυγή που συγκλώνησε τα πλήθη. Μετανοείται, ίγκικεν γάρ η βασιλεία των ουρανών. Η φωνή αυτή δεν ήταν καταγγελτική, ήταν ιαματική. Μιλούσε στην πιο βαθιά ανάγκη του ανθρώπου, την ανάγκη να ξαναγεννηθεί. Στις όχθες του Ιορδάνη απλώνεται ένα τοπίο που μοιάζει χρονικά απλό αλλά πνευματικά άπειρο. Ο ήλιος πυρώνει τις πέτρες, τα νερά κυλούν αργά ανάμεσα στις καλαμιές και μέσα σε αυτή τη γαλήνια αυστηρότητα στέκει ο Ιωάννης, ο άνθρωπος της ερήμου. Δεν υπάρχει θρόνος, ούτε ιερό σκύπτρο, μόνο ένα ποτάμι που κυλά και μια φωνή που απευθύνεται στην ψυχή του ανθρώπου. Εκεί συγκεντρώνονται πλήθη. Απλοί, αγνοί, παραστρατημένοι, φοβισμένοι, στρατιώτες, τελώνες, γυναίκες, παιδιά. Όλοι ποθούν κάτι που ο κόσμος τους δεν μπορεί να δώσει. Κάθαρση. Ο Ιωάννης βαπτίζει στο νερό, αλλά το νερό γίνεται κάτι παραπάνω από στοιχείο της φύσης. Είναι πνευματική μήτρα, τόπος αναγέννησης. Στην αφή του Ιορδάνη, τα βάρη της ψυχής μετατρέπονται σε ρεύμα που χάνεται και η ελπίδα αναδύεται στην επιφάνεια. Κάθε βύθισμα είναι υπόσχεση, κάθε ανάδυση ευαγγέλιο. Το ποτάμι δεν καθαρίζει μόνο σώματα, λούζει συνειδήσεις. Ο ήχος του νερού γίνεται ο πρώτος ψαλμός της μετάνοιας. Η εικόνα του προδρόμου μέσα στον Ιορδάνη είναι μοναδική, μια φιγούρα ασκητική, μα με βλέμμα που πυρπολεί. Η φωνή του δεν είναι φωναχτή αλλά βαθιά, σαν το νερό που σκάβει βράχια. Μετανοείται, ίγκικεν η βασιλεία των ουρανών. Αυτή η φράση αντυχεί στα κύματα και τα νερά του ποταμού λάμπουν σαν να φωτίζονται εκ των έσω. Όταν το έργο του στον Ιορδάνη ολοκληρώθηκε και το πνεύμα του Θεού φανερώθηκε στους ανθρώπους, ο Ιωάννης δεν σιωπά. Η φωνή που κάποτε αντύχησε μέσα στην έρημο στρέφεται τώρα κατά του ίδιου του βασιλιά. Δεν αναζητά δόξα, δεν επιδιώκει να προκαλέσει, μιλά, γιατί η αλήθεια δεν του επιτρέπει να σοπάσει. Μπροστά στον Ηρώδη, τον εξουσιαστή των σωμάτων μα όχι των ψυχών, ο Ιωάννης γίνεται καθρέφτης της δικαιοσύνης. Καταγγέλει το παράνομο της σχέσης του με την Ηρωδιάδα, γνωρίζοντας πως η καταγγελία αυτή θα σημάνει την καταδίκη του. Η φυλάκισή του είναι αρχή όχι σιγής, αλλά πνευματικής νίκης. Στην σκοτεινή φυλακή της Μαχαιρούς,
ανάμεσα σε πέτρινα τείχη και σκιάδες αναμνήσεων, ο Ιωάννης παραμένει φως. Οι μαθητές του τον επισκέπτονται και εκείνος δεν λυγίζει, ζητά μόνο να μάθουν αν ο Χριστός είναι πράγματι ο ερχόμενος. Η πίστη του δεν χρειάζεται πείραμα, μόνο βεβαίωση. Κατόπιν έρχεται το μαρτύριο, ένα δείπνο βασιλικό, μια ορχήστρα εύνοιας και αλαζονίας. Η κόρη της Ηρωδιάδας χορεύει, η ματαιοδοξία μεθά την καρδιά του Ηρώδη και η μικρή στιγμή ειδονής μετατρέπεται σε διαταγή θανάτου. Το κεφάλι του προφήτη αποκόπτεται, φέρεται επί πίνακι. Μα τότε γεννιέται κάτι που ούτε η σφαγή μπορεί να σβήσει, η αιώνια μαρτυρία της αλήθειας. Η φωνή του συνεχίζει να αντυχεί, καθώς το αίμα του ποτίζει τη γη. Από εκεί ξεπηδά η πρώτη μαρτυρία του εσταυρωμένου, είναι το προήμιο κάθε μάρτυρα που θα έρθει έπειτα. Γιατί όποιος πεθαίνει για την αλήθεια, δεν χάνεται, ανασταίνεται μέσα στη μνήμη των Αγίων. Ο θάνατος του Ιωάννη δεν είναι σιωπή, είναι προανάκρουσμα της Ανάστασης, ψήθυρος που ενώνει τον ουρανό με τη γη. Και η Εκκλησία τον τιμά, όχι ως θύμα, αλλά ως νικητή, όχι ως θρηνούμενον, αλλά ως θεμελιωτή της τόλμης. Ο λόγος του παραμένει μέσα στους αιώνες καθαρός, σαν ποτάμι που δεν στερεύει. «Ουκ, εξών, σου έχειν γυναίκα του αδελφού σου». Αυτή η φράση έγινε σημαία και κατόφλι μαρτυρίας. Δείχνει πως η αληθινή εξουσία του προφήτη δεν είναι πολιτική, αλλά πνευματική, εξουσία επάνω στο φόβο. Από όλα τα χαρίσματα που στόλισαν τον Ιωάννη, κανένα δεν έλαμψε περισσότερο από την ταπείνωση. Αν και ήταν μεγάλος ανάμεσα στους προφήτες, ποτέ δεν παρουσίασε τον εαυτό του ως κέντρο της προφητείας. «Άγιε Ιωάννη, φωνή της ερήμου και λίχνε του φωτός, εσύ που βάπτισες στα νερά του Ιορδάνη το άπειρο, σκέπασε με τη φλόγα της πίστης σου τις ψυχές μας. Δίδαξέ μας την ταπείνωση που φέρνει η ειρήνη και άναψε στις καρδιές μας τη φωτιά της μετάνοιας. Όταν οι δρόμοι μας θολώνουν από θλίψη και φόβο, δείξε μας πάλι εκείνον που έδειξες πρώτος, τον Χριστό, το φως το αληθινό. Δώσε μας θάρρος να ομολογούμε την αλήθεια, σιωπή να ακούμε τον Λόγο του Θεού και καθαρότητα για να βαδίζουμε στα ύδατα της χάριτος. Να γίνουμε κι εμείς φωνές εσωτερικής ερήμου, όπου ο Θεός κατοικεί και η ψυχή ανασένει φως. Πρέσβευε υπέρ ημών, Άγιε Πρόδρομε, ώστε μέσα στο βάπτισμα της προσευχής να ξαναγεννηθεί ο κόσμος μέσα μας. Αμήν.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Με τη Μόστη Μοντιάλ όλα γίνονται εύκολα. Με ένα απλό τηλεφώνημα, ο μούστος ταφυλιών παραδίδεται στην πόρτα σας έτοιμος να ζυμωθεί, χωρίς πρόσθετα παρασκευάσματα. Με τη Μόστη Μοντιάλ έχετε συγκομιδή κρασιού όλο το χρόνο. Μόστη Μοντιάλ, διαθέσιμο στο Φρούτα Σι, 1255 Σεφσένκο στο Λασάλ, 595-9111 και στο Μαρσέ Ζενεράλ Πιάτσα, 271-0873. Ένα υπέροχο ποτήρι ξεκινά με Μόστη Μοντιάλ. Στην υγειά σας!
2: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
3: Τα μουσικά μας αφιερώματα σας παρουσιάζουν σήμερα τον τραγουδιστή, συνθέτη και στιχουργό Θάνο Καλλύρη.

Ο Θάνος Καλλύρης είναι ένας πολύ πετυχημένος τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός της νέας γενιάς. Γεννήθηκε στην Αθήνα στα Πατήσια το 1962. Τελείωσε το Λεόντιο Λύκειο και σπούδασε πιάνο, κιθάρα και αρμονία δίπλα στον Κώστα Κλάβα. Πατέρας του ήταν ο γνωστός κιθαρίστας Τίτος Καλλύρης και παππούς του ο Κώστας Μπέζος, εκλεκτός λαϊκός τραγουδοποιός, τραγουδιστής, κιθαρίστας, μαέστρος, σκητσογράφος, ζωγράφος, αλλά και αρθρογράφος του Μεσοπολέμου.

αφού απολύθηκε από το στρατό ο Θάνος Καλλύρης και μετά από διάφορα γκρουπάκια, με γνωστότερο τους Μπιζού, δημιούργησε μαζί με τον Βασίλη Δερτιλή τους Μπανγκ. Το 1987 εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι Stop και κατέλαβαν τη 10η θέση. Έκτοτε ξεκίνησε μια θεαματική πορεία στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

0: Grand Marché Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. Στη διεύθυνση 3699 Οτορούτ 440, κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-7773. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου. Φιλέ μινιόν 19,48 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Οσομπούκο 7,69 το pound. Μοσχαρίσιες μπριζόλες γάλακτος 15,85 το pound. Βοδινό σηκώτη 5,42 το pound. Χοιρινά παϊδάκια 2,99 το pound. Στήθος κότας 5,42 το pound. Λουκάνικα Ιταλικά ή Τουλούς 4,53 το pound. Ατλαντικό σολομός φιλέτο 9,99 το pound. Ελληνική φέτα 7,94 το pound. Αγελαδίσια φέτα γάλακτος 6,32 το pound. Ελιές πράσινες γεμιστές 5,42 το pound.
2: Με τη Μόστη Μοντιάλ όλα γίνονται εύκολα. Με ένα απλό τηλεφώνημα, ο μούστος στα φιλιών παραδίδεται στην πόρτα σας έτοιμος να ζυμωθεί, χωρίς πρόσθετα παρασκευάσματα. Με τη Μόστη Μοντιάλ έχετε συγκομιδή κρασιού όλο το χρόνο. Μόστη Μοντιάλ, διαθέσιμο στο Φρούτα Σι, 1255 Σεφσένκο στο Λασάλ, 595-9111 και στο Μαρσέ Ζενεράλ Πιάτσα, 271-0873. Ένα υπέροχο ποτήρι ξεκινά με Μόστη Μοντιάλ. Στην υγειά σας!
3: Νιου Μιλάνο, αλλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο. Πάνω από 50 χρόνια.
4: Από το 1985 και μέχρι τα μέσα του 1991, όπου και οι Bang σταμάτησαν, ένα τραγούδι τους, το You're the One, μπήκε στο βρετανικό Top 75 και ένα άλλο, το Holding My Heart, στο αμερικάνικο Hot 100.

Από το τέλος του 1991 και μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 10 προσωπικούς δίσκους και πολλά singles που έχουν γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Έχει γυρίσει 39 βίντεο κλιπς που του έχουν, και του έχουν απονεμηθεί πολύ χρυσή και πλατινένιοι δίσκοι. Στο ενεργητικό του υπάρχει επίσης και ένα διαχρονικό πια χριστουγεννιάτικο CD. Τα περισσότερα τραγούδια του τα έχει γράψει ο ίδιος και έχει κάνει επίσης τις περισσότερες ενορχιστρώσεις και τις εκτελέσεις οργάνων στους δίσκους του.

Το 1996 ο Θάνος Καλλύρης πήρε το βραβείο Popcorn, μετέπειτα βραβείο Αρίων, για την καλύτερη ερμηνεία στο τραγούδι «Το νου σου κύριε Οδηγέ», το 1997 το βραβείο του καλύτερου τραγουδιστή. Έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς συναδέλφους του και έχει κάνει αμέτρητες συναυλίες σε Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και διετέλεσε πρόεδρος για 3 συνεχή χρόνια του φιλανθρωπικού συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Από τις τελευταίες του επιτυχίες ως συνθέτης, στιχουργός, ενορχιστρωτής και παραγωγός, αποτελεί το χρυσό σίγκλ της Peggy Zina, «Love is a Wonderful Thing».

0: Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντρεαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
1: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
0: Ο Θάνος έχει στον ηχητικό του σαν παρουσιαστής μια πολύ δημοφιλή εκπομπή στο κανάλι Μέγκα με τίτλο «Θέλεις ή δεν θέλεις» και σαν συμπαρουσιαστής στο «Μες στην καλή χαρά» του Αλφα. Έχει σκηνοθετήσει πολλά από τα βίντεο κλιπ και έχει τραγουδήσει σε βραβευμένα διαφημιστικά για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Από το Σεπτέμβριο του 1991 μέχρι και τον Μάρτιο του 2001, σύμφωνα με στοιχεία της Sony Music, είχε πραγματοποιήσει προσωπικές πωλήσεις άνω των 210.000 δίσκων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για το μοντέρνο ρεπερτόριο.

Τα τελευταία χρόνια έχει γράψει τη μουσική για πολλές τηλεοπτικές εκπομπές και σίριαλ και για δεκάδες ραδιοφωνικές μόνος του ή με τον Βασίλη Δερτιλή. Επίσης έχει γράψει μουσική για την Πολίνα, τον Λάμπη Λιβιεράτο, την Πεγκιζίνα, την Βικτόρια Χαλκίτη και άλλους. Σημαντικό επίσης είναι ότι η Bang είναι το μόνο ελληνικό γκρουπ που έχει κάνει συναυλίες σε Αμερική, η Γερμανία και η Ιαπωνία σε αποκλειστικά αγγλόφωνο κοινό. Ο Θάνος έχει κάνει στο παρελθόν sponsored συναυλίες με την Marble Music, την Αμίτα και την S-Cafe.

0: Η τρίτη ηλικία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια σημαντική περίοδος της ζωής μας, όπου η εμπειρία και η γνώση έρχεται να συνυπάρξει αρμονικά με μια πιο ήρεμη και ήπια καθημερινότητα. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται την ενθάρρυνση και τη στήριξή μας. Ο οργανισμός τρίτης ηλικίας, η Φιλία, στηρίζει με δομές και δράσεις υποστήριξης, φροντίδας και ψυχαγωγίας τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Γίνεται συμμέλος και απόκτησε το προνόμιο να συμμετέχει στις πολλαπλές και δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει. Φιλία, στο πλευρό της τρίτης ηλικίας.
1: Το ιστορικό σχολείο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, Σοκράτης Δημοσθένης, με ειδίκευση στην τρίγλωσση εκπαίδευση, σας προσκαλεί στις ανοιχτές πόρτες, Open House, που θα πραγματοποιηθούν και στα 5 παραρτήματα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sokdem.org ή τηλεφωνήστε στο 514-738-2421, εσωτερικό 100.

0: τηλέφωνο 514-271-0873.
1: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347. Για ποιοτικά σταφύλια, άριστη εξυπηρέτηση και εξαιρετικές τιμές, Ital Plus. Ένας πεντακάθαρος χώρος με τους πλέον σύγχρονους επαγγελματικούς σπαστήρες σταφυλιών. Ital Plus. Αποκλειστικός εισαγωγέας των περίφημων σταφυλιών Colavita, που θα σας δώσουν ένα υπέροχο κρασί. Ο Ρομπέρτο και η ομάδα τους σας περιμένουν στο 8785 Pascal Gagnon, γωνία Bombardier, στο Saint-Léonard. Τηλέφωνο 514-327-0505.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Ακολουθούν οι ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Secolfax.

0: Επικίνδυνα τραβούν το σχοινί των απειλών οι Τούρκοι, κλιμακώνοντας τις επιθέσεις μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προκαλεί με μια εμπριστική και αδιανόητη ανακοίνωση, βάζοντας στο στόχαστρο το Καστελόριζο, και απειλούν ευθέως πως δεν θα ανεχθούν στρατιωτικές δυνάμεις και πολεμικά πλοία στο ακριτικό νησί. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται απειλές από κανέναν, διαμήνυσε πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και προανήγγειλε πως πολύ σύντομα θα συνεχιστεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
1: Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Άρα η δικιά μας θέση απέναντι στην Τουρκία δεν αλλάζει και ούτε καθ' οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζονται οι κινήσεις μας στο πεδίο από αυτά τα οποία μπορεί να λέει ανά πάσα στιγμή
2: η
1: Τουρκία.
2: Η Ελλάδα θα συνεχίσει ως κυρίαρχο κράτος να ασκεί το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, διαμηνύει σε κάθε τόνο η Αθήνα.
3: Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, κάσους μπέλι, κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος.
4: Ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ επιδιώκει ενεργά μια στενότερη και μοναδική συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στροφή αυτή της Οτάβας προς την Ευρώπη έρχεται ως απάντηση στον κλιμακούμενο εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επιβολή βαριών αμερικανικών δασμών στα καναδικά προϊόντα. Οι βασικές πτυχές της στρατηγικής του Κάρνεϊ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα εξής. Όχι πλήρης ένταξη, αλλά ειδικό καθεστώς. Ο Κάρνεϊ ξεκαθάρισε ότι ο Καναδάς δεν επιδιώκει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συζητά τη δημιουργία μιας πρωτοφανούς σχέσης, με ορισμένα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι εξετάζεται ένα καθεστώς συνδεδεμένου μέλους. Οι συζητήσεις ξεπερνούν τις κλασικές εμπορικές συμφωνίες και επικεντρώνονται σε στρατηγικούς τομείς αιχμής, όπως η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, τα κρίσιμα ορυκτά, η ψηφιακή ασφάλεια και η άμυνα. Ο Καναδός Πρωθυπουργός ασκεί έντονη πίεση στις 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Ελλάδα και η Κύπρος, που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει πλήρως την εμπορική συμφωνία ΣΕΤΑ, καλώντας τες να το πράξουν άμεσα, για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας. Ο Καναδάς έγινε η πρώτη μη ευρωπαϊκή χώρα που εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE.
5: Μία νέα πρωτοφανή σχέση με τον Καναδά πρότεινε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Καναδάς θα μπορούσε να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο μιας νέας συμμαχίας για το μέλλον. Το τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό το καθεστώς δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.
6: This is not a partnership against anyone else. But for our common strength. In short,

0: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: But let me take this opportunity to say plainly what Canada proposes. Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation in the full range of strategic capabilities, including critical minerals, defense industrial capacity, AI and compute, energy security, space and payments. We should move towards seamless digital trade in non-agricultural goods and a wide range of services. We should deepen our people-to-people ties, allowing our youth to work, study, and live where they want on either side of the Atlantic.
2: Σε τροχιά υψηλής πολιτικής έντασης εισέρχεται το Κεμπέκ εν όψη των επαρχιακών εκλογών της 5ης Οκτωβρίου, στον απόϊχο των δύο διαδοχικών τηλεοπτικών αναμετρήσεων των αρχηγών των πέντε κυριότερων κομμάτων της επαρχίας. Οι δύο τηλεμαχίες, στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, έθεσαν στο επίκεντρο την οικονομία, την ακρίβεια, τη δημόσια υγεία, αλλά και το ακαθόδε ζήτημα της κυριαρχίας του Κεμπέκ. Η πρωθυπουργός και αρχηγός του ΚΑΚ, Κριστίν Φρεσέτ, βρέθηκε σε θέση άμυνας, δεχόμενη διασταυρούμενα πυρά από όλους τους πολιτικούς της αντιπάλους για τα πεπραγμένα της οκταετούς διακυβέρνησης του κόμματός της και τις δημόσιες δαπάνες. Η ίδια προσπάθησε να προβάλλει ένα προφίλ σταθερότητας, διαχωρίζοντας παράλληλα τη θέση της από τον προκάτοχό της, Φρανσουά Λεγκό. Στον αντίποδα, ο αρχηγός του Παρτί Κεμπεκουά, Πολ Σαν-Πιέρ Πλαμοντόν, το κόμμα του οποίου προηγείται στις δημοσκοπήσεις, αναδείχθηκε από τις πρώτες μετρήσεις των τηλεθεατών ως ο επικρατέστερος της πρώτης αναμέτρησης. Ωστόσο, στη δεύτερη τηλεμαχία, δέχτηκε σφοδρή πίεση από την Κριστίν Φρεσέτ σχετικά με τη δέσμευσή του για διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία του Κεμπέκ εντός μιας ενδεχόμενης τετραετούς θητείας του.
3: Στα υπόλοιπα μέτωπα της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο νέος ηγέτης Σαρλ Μιγιάρ κατηγόρησε το κυβερνόν κόμμα για έλλειψη οράματος και υποσχέθηκε ανανέωση, ενώ στράφηκε κατά της ιδιωτικοποίησης του συστήματος υγείας. Η Ρούμπα, συμπρόεδρος του κόμματος Quebec Solidaire, επικεντρώθηκε στην προστασία των δημόσιων υπηρεσιών, την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, απορρίπτοντας τις περικοπές στον δημόσιο τομέα. Ο Ερικ Ντουέμ, αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος του Κεμπέκ, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τη σπατάλη του δημοσίου χρήματος, ζητώντας μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην υγεία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Σημαντικό σημείο τριβής αποτέλεσαν επίσης οι εμπορικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους αρχηγούς να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την ενεργειακή στρατηγική της επαρχίας και τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πολιτικό σκηνικό να δείχνει τάσεις προσχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας, οι πολιτικοί αρχηγοί ετοιμάζονται για την τρίτη και τελευταία τηλεμαχία που θα διεξαχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου. Θα είναι η τελική ευκαιρία για να πείσουν τους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους πριν ανοίξουν οι κάλπες στις 5 Οκτωβρίου.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου. Φιλέ μινιόν 19,48 το πάουντ. Βοδινός κιμάς 5,42 το πάουντ. Οσομπούκο 7,69 το πάουντ. Μοσχαρίσιες μπριζόλες γάλακτος 15,85 το πάουντ. Βοδινός σηκώτη 5,42 το πάουντ. Χοιρινά παϊδάκια 2,99 το πάουντ. Στήθος κότας 5,42 το πάουντ. Λουκάνικα Ιταλικά ή Τουλούς 4,53 το πάουντ. Ατλαντικό σολομός φιλέτο 9,99 το πάουντ. Ελληνική φέτα 7,94 το πάουντ. Αγελαδίσια φέτα γάλακτος 6,32 το πάουντ. Ελιές πράσινες γεμιστές 5,42 το πάουντ.
2: Παρικιακές δραστηριότητες.
3: Walkathon 2026. Αγαπητά μέλη και φίλοι του οργανισμού τρίτης ηλικίας η Φιλία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώνεται από τη Φιλία για 20η φορά, η πορεία για την ενίσχυση των Milson Wheels, του προγράμματος που πηγαίνει ζεστό φαγητό στα σπίτια ηλικιωμένων, αρρώστων και όχι μόνο. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, θα συναντηθούμε στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, για να βοηθήσουμε με μία έστω και μικρή προσφορά να μαζευτούν ορισμένα χρήματα, για το τόσο αναγκαίο αυτό πρόγραμμα. Η εγγραφή είναι $10 και το περπάτημα θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι στο κοντινό πάρκο. Θα γυρίσουμε στο Σύλλογο Αρκάδων, όπου θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες δωρεάν μεσημεριανό. Σας περιμένουμε να βοηθήσετε αυτό το πρόγραμμα, που τόσοι ηλικιωμένοι το χρειάζονται. Για τις δωρεές σας μπορείτε να έχετε και φορολογική απόδειξη, εάν βέβαια σας χρειάζεται. Ελάτε και υποστηρίξτε την τρίτη ηλικία, γιατί και αυτή έχει τις ανάγκες της. Εκεί που είσαι ήμουνα, και εδώ που είμαι θα'ρθεις.

0: Η τρίτη ηλικία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια σημαντική περίοδος της ζωής μας, όπου η εμπειρία και η γνώση έρχεται να συνυπάρξει αρμονικά με μια πιο ήρεμη και ήπια καθημερινότητα. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται την ενθάρρυνση και τη στήριξή μας. Ο οργανισμός τρίτης ηλικίας, η Φιλία, στηρίζει με δομές και δράσεις υποστήριξης, φροντίδας και ψυχαγωγίας τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Γίνεται μέλος και απόκτησε το προνόμιο να συμμετέχει στις πολλαπλές και δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει. Φιλία, στο πλευρό της τρίτης ηλικίας.
1: Το ιστορικό σχολείο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, Σοκράτης Δημοσθένης, με ειδίκευση στην τρίγλωσση εκπαίδευση, σας προσκαλεί στις ανοιχτές πόρτες, Open House, που θα πραγματοποιηθούν και στα 5 παραρτήματα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα shockdem.org ή τηλεφωνήστε στο 514-738-2421, εσωτερικό 160. Δώστε στα παιδιά σας την ολοκληρωμένη εκπαίδευση που αξίζουν. Σοκράτης Δημοσθένης. Το μέλλον των παιδιών σας ξεκινάει εδώ.
2: Άνοιξαν οι εγγραφές για τη νέα χορευτική χρονιά του Λαογραφικού Εργαστηρίου Δημήτρης Τζότζης με τμήματα για παιδιά, νέους και ενήλικες όλων των επιπέδων. Υπάρχουν τμήματα για κάθε ηλικιακή ομάδα, από τον υπηαγωγείο έως και για ηλικίες 40 ετών και άνω. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται online. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε την σελίδα του Λαογραφικού Εργαστηρίου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ.
3: Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών και ο σταθμός μας σας προσκαλούν στον 57ο Ραδιομαραθώνιο της Αγάπης. Ελάτε κοντά μας, ζωντανά από το Συνεδριακό Κέντρο Πάλας, αλλά και από τα στούδιο του σταθμού μας. Γίνετε το στήριγμα για τις άπορες ελληνικές οικογένειες που μας χρειάζονται. Κάθε προσφορά σας, μικρή ή μεγάλη, κάνει τη διαφορά και δίνει ελπίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Βοηθήστε μας να βοηθήσουμε. Σας περιμένουμε.
4: Η Ελληνική Βιβλιοθήκη Μόντρεαλ χρειάζεται για ακόμη μία φορά την στήριξη των μελών, των φίλων και συμπαραστατών της. Στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε 15.000 δολάρια ώστε να καλυφθεί το κόστος μερικής απασχόλησης 2 φοιτητών ή φοιτητριών μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και να συνεχιστεί απρόσκοπτα το σημαντικό έργο της αναδιοργάνωσης της συλλογής της βιβλιοθήκης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την δωρεά σας ηλεκτρονικά ή, εναλλακτικά, να αποστείλετε επιταγή στα κεντρικά γραφεία της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, πληρωτέα στο όνομα CHGM. Σας ευχαριστούμε θερμά για την γενεοδορία και την έμπρακτη υποστήριξή σας.
5: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ «Ο ερχομός των προσφύγων της Σμύρνης στην Ελλάδα». Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
0: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
6: Για τη φετινή συγκομιδή, η Marse General Piazza σας προσφέρει μούστο μάρκας Βιτόρια από την Καλιφόρνια και μόστι Μοντιάλ Φρέσκο μόνο με κράτηση. Παράδοση στο σπίτι για όσους δεν μπορούν να έρθουν στο Βίλσεν Κατρίν. Σέρβις σύνθλιψη σταφυλιών. Marse General Piazza. Εκλεκτά σταφύλια και μούστος από το 1969. Τηλέφωνο 514-271-0873.
7: La station qui parle votre langue. CFMB 1280 Radio Montréal.

Από μικρός ήμουν μέσα στη μουσική. Δηλαδή όλη μου η ζωή είχα μια μπάντα όταν ήμουν πιο μικρός και παίζαμε έτσι rock μουσική και τέτοια, 14, 15, 16 χρονών. Γενικά παίζαμε τα πάντα. Και λαϊκά και έντεχνα και τότε μόλις είχαν ας πούμε Κατσιμιχέη και οι Pix Lux όταν είχαν αρχίσει και παίζαμε και τέτοια, παίζαμε και rock and roll, παίζαμε και από όλα παίζαμε. Και εγώ επειδή είχα την κλασική μουσική σαν βάση και μ' άρεσε πάρα πολύ και η jazz μουσική τότε και ακόμα μ' αρέσει, προσπαθούσα όσο ασχολιόμουν περισσότερο επαγγελματικά με τη μουσική να βάζω μέσα στις παραγωγές μου πράγματα τα οποία είχα στο DNA μου και σπούδασα και τέλος πάντων, τα οποία ήταν αρκετά είδη μουσικής. Ένα διάστημα πήγα και σε πιο ιταλική μουσική, να σπουδάζω ας πούμε, και να την μελετάω. Βέβαια πήγα και πιο τουρκική μουσική, πήγα μετά και μελέτησα και ινδική μουσική, μελέτησα μετά και πιο αμερικάνικα πράγματα, λίγο πιο country και τέτοια. Έχω περάσει από πολλά είδη μουσικής.

Οι φίλοι μου και οι συνεργάτες μου λένε ότι σταμάτα να δουλεύεις τόσο πολύ. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που δουλεύω 18 ώρες τη μέρα, 20 ώρες τη μέρα, 15 ώρες τη μέρα, χωρίς να καταλαβαίνω ότι κουράζομαι. Θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει ότι βρήκα μέσα μου πραγματικά τι μου αρέσει να κάνω. Τι είναι αυτό που μου αρέσει να κάνω στη ζωή μου. Και ακολουθούσα το ένστικτό μου, ακολουθούσα τα θέλω μου από μικρό παιδί. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχω αρχίσει και το χαίρομαι, όσο δύσκολο και είναι αυτό. Και η χαρά πια είναι το να μπορέσεις με δικούς ανθρώπους που σ' αγαπάνε και τους αγαπάς και δημιουργείται μια διαδρομή, δημιουργείται με έψιλον, μια διαδρομή μαζί, να μπορέσετε να πιάσετε κάποιους στόχους, να υπάρχει ειλικρίνεια, να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει σεβασμός και όλα αυτά τα συστατικά και πολλά άλλα επίθετα, να δημιουργούν μια κοινή πορεία που να στοχεύετε μαζί σε κάτι πολύ όμορφο, με ουσία, με ποιότητα, με ειλικρίνεια, με σεβασμό πάνω απ' όλα στον κόσμο. Και μαζί όλα αυτά, εφόσον τα πετυχαίνετε, να τα πανηγυρίζετε κιόλας, να βάζετε ένα λιθαράκι κάθε φορά και ένα μαξιλαράκι κάθε φορά που να λες: αυτό το πετύχαμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Αξίζετε συγχαρητήρια. Αξίζει όλη αυτή η επιτυχία που κάνετε, γιατί είναι μια επιτυχία που την κάνουμε όλοι μαζί. Και έτσι να προχωράμε με σεβασμό και πάνω απ' όλα στον κόσμο, γιατί αυτό ό,τι κάνουμε το κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους που μας στηρίζουν και μας αγαπάνε.

Οι γονείς μου ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι πάλευαν στη ζωή τους να καταφέρουν πράγματα. Που, ξέρεις, η μητέρα μου ήρθε από το Αιτωλικό, από το Μεσολόγιο, ο πατέρας μου γεννήθηκε Λευκάδα, μεγάλωσε στην Πάτρα. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι κυνηγούσαν τα όνειρά τους, γνωριστήκαν στην Ιταλία, στη Ρώμη. Όταν φύγανε να σπουδάσουν, φύγανε από την Ελλάδα να σπουδάσουν και γνωριστήκαν στη Ρώμη 18-19 χρόνων. Και από τότε είναι μαζί και παλεύουν μαζί, κάναν οικογένεια μαζί. Όταν τελειώσαν από την Ιταλία και γυρίσανε στην Αθήνα, παλεύανε να κάνουν οικογένεια πάρα πολλά χρόνια. Είχαν κάποιες, τέλος πάντων, στενάχωρες τότε, αποτυχημένες προσπάθειες στο να καταφέρουν να κάνουν οικογένεια. Παλεύανε ξανά, δεν τα παρατήσανε ξανά και ξανά και ξανά αρκετές φορές. Είχαν τόσο μεγάλη θέληση στο να κάνουν οικογένεια. Με όσα προβλήματα και αν υπήρχαν τότε, εκείνη την εποχή, και στα οικονομικά τους και στη ζωή τους. Αλλά ο στόχος τους ήταν να εξελιχθούν στη ζωή τους, να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν και να δημιουργήσουν μια πολύ όμορφη οικογένεια. Αυτό ήταν το σκεπτικό τους. Που αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος πραγματικά, εγώ ξέρεις, αυτό έχω πάρει εγώ από την οικογένειά μου.

έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλάνα. Όσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φταίνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρι μας ψυχή.

0: Thank you so much, thank you.
1: Ήμουνα, ξέρεις, μ' άρεσε το να μπλέκομαι στα πολιτικά του σχολείου, οπότε ήμουνα και μέσα στο 15 μελές, οπότε οργάνωνα τις εκδηλώσεις του σχολείου, τις πενθήμερες, τις τρίμερες, όλα αυτά, ξέρεις. Εγώ επειδή ήμουνα πιο πολύ με τη μουσική και με την μπάντα και αυτά, ήμουνα επαναστάτης χωρίς αιτία από μικρός.

Ακολούθησε το ένστικτό μου, έκλεινε δουλειά τη δουλειά. Μετά πάλευα να αξίσω στο να ακολουθήσω το ένστικτό μου και τη ζωή μου σε μια διαδρομή τέτοια. Και προσπαθούσα μετά να λύνω προβλήματα και να εξελίσσομαι. Δηλαδή, προκύπτανε προβλήματα, δεν με πιστεύανε στην αρχή κάποιες εταιρείες. Κάποιες εταιρείες λέγανε ότι. Και κάποια ακραία περιστατικά, ότι τι κάνεις, ας πούμε. Διάφοροι άνθρωποι που θέλουν να με βοηθήσουν και λένε είμαστε εδώ εμείς για τον Κωνσταντίνο. Οι εταιρείες τους λέγανε μην τα ασχολείστε με αυτό, θα τα χάσετε, ας πούμε. Οπότε εκείνη την περίοδο πάλευα και εγώ έλεγα γιατί δεν με πιστεύουν, γιατί τι πρέπει να διορθώσω. Ίσως και ήταν και μια αφορμή το να γίνω κι εγώ καλύτερο σε αυτά τα προβλήματα που προκύπτανε. Δεν με πήρε ποτέ από κάτω. Ίσα-ίσα που ξέρεις, όποιος μου έλεγε ότι δεν μπορείς να καταφέρεις να τα καταφέρεις, εγώ έλεγα θα πείσω τον εαυτό μου, όχι δεν το κάνω για αυτούς που μου. Θα πείσω τον εαυτό μου ότι μπορώ. Και να ξεπερνάω τον εαυτό μου κάθε φορά στο να γίνω μεγαλύτερος και να. Και να. Βασικά με απασχολούσαν τα γιατί, έτσι. Γιατί μου το λένε αυτό, γιατί αυτός κάνει καλύτερη μουσική, γιατί αυτόν τον αγαπάνε, γιατί αυτός.

κάθε καλλιτέχνης πώς θα είναι η διαδρομή του. Δεν είναι εύκολο αυτή η διαδρομή. Έχει δυσκολίες, έχει να δίνεις την ψυχή σου, έχει αποτυχίες, έχει επιτυχίες, έχει λάθη, έχει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε πρέπει να το αγαπάς για να τα αντέξεις όλο αυτό. Αν δεν το αγαπάς, δεν θα μπορείς να τα αντέξεις. Θα είναι μια επιτυχία και μετά, ξέρεις, στην αποτυχία πάλι θα, ξέρεις, ενδεχομένως να μην βρεις τις δυνάμεις για να ξεπεράσεις τις ανασφαλίες σου. Γιατί ο μόνος αντίπαλος είναι αυτός μας, στο τέλος.

Τι ονειρεύομαι? Να συνεχίζω να ζωγραφίζω τον πίνακα της ζωής μου με τον τρόπο που εγώ θέλω και μ' αρέσει. Με όλες αυτές τις αξίες που μου έχει μάθει η οικογένειά μου. Αλλά όσο μεγαλώνω, πιστεύω ότι αξίζει να λέμε μπράβο στον εαυτό μας. Αξίζει να βάζουμε ένα τικ σε στιγμές που θεωρούμε ότι εμείς και οι φίλοι μας και η οικογένειά μας επιτυγχάνουμε. Νομίζω ότι αξίζει να λες μπράβο και στον εαυτό σου και στους ανθρώπους γύρω σου που παλεύετε για αυτό το μπράβο το στιγμιαίο. Αλλά μετά να ξεκινήσει η επόμενη μέρα.

0: της χρονιάς έφτασε. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο Πάλας. Σάββατο 14 Νοεμβρίου, η αγαπημένη σας Έφη Θόδη σε ένα μοναδικό πρόγραμμα γεμάτο χορό και κέφι μέχρι το πρωί. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 το βράδυ. Είσοδος $75 με φαγητό και $95 για VIP. $30 για όρθιους. Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι ο εξαίρετος λαϊκός τραγουδιστής Νίκος Ρωμανός. Μαζί του η Δήμητρα Καχρημανίδη, ο Στέλιος Χόης, ο Ιωάννης Ιωάννου και στο κλαρίνο ο Στέλιος Καλομπάτσιος. Είσοδος $50 με φαγητό και για VIP $75. $25 για όρθιους. Κρατήσεις και πληροφορίες στον αριθμό 514-991-6046. Πάλας, η διασκέδαση όπως της αξίζει.
1: Για τη φετινή συγκομιδή, η Marseille General Piazza σας προσφέρει μούστο μάρκας Βιτόρια από την Καλιφόρνια και μούστη Μοντιάλ Φρέσκο μόνο με κράτηση. Παράδοση στο σπίτι για όσους δεν μπορούν να έρθουν στο Ville Saint-Catherine. Σέρβις σύνθλιψη σταφυλιών. Marseille General Piazza. Εκλεκτά σταφύλια και μούστος από το 1969. Τηλέφωνο 514-271-0873.
2: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου. Φρέσκος ατλαντικός σολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Σταφύλια χωρίς κουκούτσια, 1,99 το πάουντ. Πόδια κοτόπουλου, 2,99 το πάουντ. Μαύρα σίκα, σε κοφίνια από 10 μέχρι 16, 9,99. Τόνος εντάρ σε λάδι, 80 γραμμάρια, 69 cents. Πίτσα στρομπόλι, 3,99 η μία.
2: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Για ποιοτικά σταφύλια, άριστη εξυπηρέτηση και εξαιρετικές τιμές, Ital Plus. Ένας πεντακάθαρος χώρος με τους πλέον σύγχρονους επαγγελματικούς σπαστήρες σταφυλιών. Ital Plus. Αποκλειστικός εισαγωγέας των περίφημων σταφυλιών Colavita, που θα σας δώσουν ένα υπέροχο κρασί. Ο Ρομπέρτο και η ομάδα τους σας περιμένουν στο 8785 Pascal Gagnon, γωνία Bombardier, στο Saint Leonard. Τηλέφωνο 514-327-0505.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Ελλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας και θα ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο. Μέσω κατεχομένων γεωπολιτικά παιχνίδια της Τουρκίας, πώς αναβαθμίζει τις στρατιωτικές υποδομές της, του Κώστα Βενιζέλου. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή αναπροσαρμόζουν την τουρκική αντίληψη της Άγκυρας έναντι της Κύπρου, αντιμετωπίζοντας τα κατεχόμενα περισσότερο στρατιωτικά. Διαχρονικά η Τουρκία αντιμετωπίζει την Κύπρο ως πυλώνα ασφάλειάς της, διατήρησης των ισορροπιών της δικής της υπεροχής, έχοντας βεβαίως μόνιμο στόχο τον έλεγχο του νησιού. Είναι σαφές πως οι διαφοροποιήσεις, οι αλλαγές στην περιοχή διαμορφώνουν νέα δεδομένα και η Άγκυρα χρησιμοποιεί τα κατεχόμενα περισσότερο ως μια μεγάλη στρατιωτική βάση που αξιοποιείται για την πρόθεση των γεωπολιτικών της επιδιώξεων. Γι' αυτό και αναβαθμίζει τις στρατιωτικές υποδομές κυρίως σε ό,τι αφορά τα εναέρια μέσα. Στο παράνομο αεροδρόμιο του κατεχομένου Λευκώνικου σταθμεύουν μη επανδρομένα αεροσκάφη, drones, που πραγματοποιούν και αποστολές στην περιοχή. Η στρατιωτική αεροπορική βάση στο Λευκώνικο έχει αναβαθμιστεί ώστε να σταθμεύουν μόνιμα και πολεμικά αεροσκάφη. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει, τουλάχιστον σε μόνιμη βάση. Πέρα από τα μη επανδρομένα αεροπλάνα, τα drones, στα κατεχόμενα σταθμεύουν από το Μάρτιο φέτος 6 πολεμικά αεροσκάφη F-16. Βρίσκονται στο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου, καθώς το άλλο, το στρατιωτικό, δεν είναι ακόμη έτοιμο για υποδομές να φιλοξενήσει μαχητικά. Σημειώνεται ότι στάθηκαν την ίδια περίοδο αντιεροπορικά συστήματα. Η Άγκυρα είχε τότε επικαλεστεί λόγους ασφάλειας λόγω του πολέμου στο Ιράν και μετά την πτώση μη επανδρομένου αεροσκάφου στην Βρετανική βάση. Ο πραγματικός λόγος είναι η παρουσία ελληνικών μαχητικών στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Η μεγάλη εικόνα ωστόσο σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση της θέσης της Τουρκίας στα κατεχόμενα είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Η ανταπαράθεση της Τουρκίας με το Ισραήλ εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Είναι γι' αυτό που η Άγκυρα αντιδρά στη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι ο στόχος. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι την τελευταία περίοδο η Ελλάδα αντιδρά στις τουρκικές προκλήσεις υιοθετώντας μια επιθετική τακτική αναβαθμίζοντας την αποτρεπτική της ικανότητα. Αυτό έχει ευνηδιάσει την Τουρκία, η οποία είναι ενοχλημένη και το εκφράζει και με δημόσιες τοποθετήσεις, προειδοποιήσεις και απειλές. Σημειώνεται ότι στην περασμένη Δευτέρα υπογράφηκαν οι τελικές υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για τα συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα, που έχει γεωπολιτικό αποτύπωμα. Πρόκειται για μια συμφωνία που καλύπτει εκ των πραγμάτων και την Κύπρο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της κατοχικής Τουρκίας. Στην Άγκυρα αντιλαμβάνονται ότι δημιουργούνται νέα δεδομένα και γι' αυτό και αντιδρούν. Και αντιδρούν με αναβάθμιση και ενίσχυση των παραβιάσεων σε βάρος της Ελλάδας, ενώ συνεχίζονται σε ό,τι αφορά την Κύπρο οι κινήσεις επιβολής τελεσμένων κυρίως στην νεκρή ζώνη. Η Άγκυρα έχει αυξήσει και αναβαθμίσει τις παραβιώσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο, το ίδιο και στην Κύπρο. Την ίδια ώρα, όπως έχει ανακοινωθεί, υπήρξε η παράνομη διακήρυξη των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, ενώ αναμένεται το φθινόπωρο να παρουσιαστεί στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση και το σχετικό νομοσχέδιο «Γαλάζια Πατρίδα». Όλες αυτές οι κινήσεις ενισχύουν την ένταση και συνειδητά οδηγούν στην κλιμάκωση. Αυτή η επιλογή, πέραν από τις διαχρονικές επεκτατικές επιδιώξεις, είναι και αποτέλεσμα της αντίδρασης στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Ελλάδας και σε λιγότερο βαθμό και της Κύπρου. Την ίδια ώρα, Είναι σαφές πως σε σχέση με την περιοχή η Άγκυρα κινείται κυρίως σε Συρία και Λίβανο, λειτουργώντας ως αντίπαλο δέος του Ισραήλ. Στη Συρία η Τουρκία έχει μεγάλη επιρροή στο νέο καθεστώς, ενώ έχει τη δυνατότητα την ανοχή της Δαμασκού για να δράσει. Το γεγονός πάντως ότι δεν αντέδρασε στην επίθεση του Ισραήλ στις 18 Αυγούστου, όταν Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν τη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 65 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα, αυτό δείχνει προθέσεις. Η Τουρκία, όπως είναι γνωστό, ανέλαβε να επισκευάσει τη βάση από κάποια θεωρείται πως θα χρησιμοποιούσε τη βάση τοποθετώντας συστήματα. Το γεγονός ότι δεν αντέδρασε η Άγκυρα στην επίθεση καταγράφει και τα όρια της τουρκικής πλευράς. Η Άγκυρα ασκεί την ίδια ώρα ισχυρό pressing στο Λίβανο, τόσο στην κυβέρνηση ΑΟΥΝ όσο και με την ενίσχυτη επιρροή σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι πάντως σαφές πως τόσο ο Λίβανος όσο και η Αίγυπτος δέχονται τα τουρκικά ανοίγματα πλην όμως αμφότερες οι χώρες αυτές παρουσιάζονται επιφυλακτικές έναντι της Άγκυρας καθώς δεν τις έχουν εμπιστοσύνη. Μπορεί να υπάρξει πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας? Η μία αντίδραση της Τουρκίας στην επίθεση του Ισραήλ στη στρατιωτική βάση στη Συρία μπορεί να εκλειφθεί ως επιλογή της Άγκυρας να αποφύγει τη στρατιωτική σύγκρουση. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί και από τις προθέσεις του Ισραήλ. Στο Τελ Αβίβ αναλυτές αναφέρουν πως μετά το Ιράν σειρά θα πάρει η Τουρκία. Σίγουρα αυτό δεν είναι και τόσο απλό. Είναι όμως σαφές πως το Ισραήλ δεν θέλει να ελέγχουν άλλοι το Λίβανο και τη Συρία, ούτε να χάσει την υπεροχή της στον αέρα. Αυτό σημαίνει για το Ισραήλ πως ο εναέριος χώρος Συρίας και Λιβάνου δεν μπορεί να ελέγχεται από οποιονδήποτε άλλο πλην του Τελ Αβίβ και η Τουρκία σε αυτό είναι απέναντι. Μπορεί να ξεσπάσει πόλεμος Τουρκίας και Ελλάδας που θα εμπλέξει και την Κύπρο? Η στάση της Τουρκίας κυρίως, η συμπεριφορά της έναντι της Ελλάδας δείχνει πως είναι αποφασισμένη δια της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας να τεντώσει το σχοινί μέχρι και να το σπάσει. Η επιλογή της τακτικής της κλιμάκωσης από την Τουρκία γίνεται και επειδή ενισχύεται αποτρεπτικά η Αθήνα. Η αμυντική αναβάθμιση της Ελλάδος προδήλως λειτουργεί αποτρεπτικά. Αποτρεπτικά λειτουργεί και το γεγονός ότι η Ελλάδα και Κύπρος είναι κράτη και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνάντηση του Πρόεδρου Χρυσοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη του ΦΑΝ την ερχόμενη Τετάρτη θα δώσει συνέχεια στις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο, που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του Ιούλη. Η δεύτερη αυτή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη σκιά της τραγωδίας που σημειώθηκε μετά από πολύ νεκρό ναυάγιο στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κυρίνιας. Από την πρώτη συνάντηση προέκυψαν θετικά μηνύματα, πρωτίστως επειδή συζητήθηκαν όλα τα θέματα. Ωστόσο, ενώ συζητούνται μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όταν συνέβη το ναυάγιο δεν υπήρξε επικοινωνία λόγω άρνησης της κατοχικής πλευράς. Απορρίφθηκε και η προσφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας για βοήθεια. Αυτό δείχνει προθέσεις και διαθέσεις και προφανώς και επηρεάζει το κλίμα. Εξελίξεις σημειώνονται για το έργο που αφορά υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών νέας γενιάς μεταξύ Κύπρου και Συρίας. Το όλο έργο απασχόλησε πρόσφατα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται επίσημη αντίδραση από την Άγκυρα ή από την αποσχιστική οντότητα. Η Άγκυρα, ως γνωστό, αντιδρά σε κάθε ενέργεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ είναι σαφές πως ειδικά με τη Συρία η κατοχική πλευρά θεωρεί πως έχει μονοπόλιο στη σχέση με την γειτονική χώρα. Η νέα εξέλιξη είναι πως στις 28 του Ιούλη του 2026 υπογράφηκε στη Δαμασκό μεταξύ της ΣΥΤΑ της Κύπρου και της Συρίας και της Αμερικανικής UNIFI. Σημειώνεται ότι η υπογραφή της συμφωνίας αυτής ανακοινώθηκε δημόσια στις 11 Αυγούστου του 2026. Από την Ταρτούς στον Πετάσχηνο η απόσταση είναι 240 χιλιόμετρα και στόχος για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος έχει τεθεί το πρώτο μέρος του 2028 υπό την προϋπόθεση βέβαια εξασφάλιση

Ότι η ΑΤΙΚ είναι ο Οργανισμός Διεθνούς Δικαίου. Ωστόσο, επειδή το έργο είναι σημαντικό κυρίως για τη Συρία, προφανώς η εμπλοκή των κρατών πρέπει να θεωρείται δεδομένη, έστω και αν τυπικά δεν είναι διακρατική συμφωνία, που αυτή τη στιγμή δεν είναι. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ειδήσεις από την Κύπρο, θα είμαστε και πάλι μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα.

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

0: πώς διαμορφώνεται ο κόσμος μας. Ποιοι ήταν αυτοί που τόλμησαν να γράψουν τις δικές τους σελίδες στο βιβλίο της ανθρωπότητας? Κάθε εβδομάδα ξεκλειδώνουμε τα μυστικά του παρελθόντος. Από τους μεγάλους σταθμούς της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας μέχρι τις ζωές των πρωταγωνιστών της. Γνωρίστε τους. Πάμε μαζί να τα ανακαλύψουμε.
1: Κάθε Σεπτέμβρη θυμόμαστε και τιμούμε τον ακτιβισμό.

0: γνωστή Terry Fox, που αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην πάλη ενάντια του καρκίνου.
1: Θα μιλήσουμε για τον Terry Fox. Ο Terry Fox γεννήθηκε στο Winnipeg του Καναδά στις 28 Ιουλίου του 1958. Ήταν το δεύτερο από τέσσερα παιδιά και μεγάλωσε σε ένα σπίτι γεμάτο αγάπη. Ήταν πολύ ανταγωνιστικός, μαχητικός και δεν του άρεσε να χάνει. Από πολύ μικρός άρχισε να δείχνει την αγάπη του για τον αθλητισμό. Έπαιζε ποδόσφαιρο, ράγκμπι και μπέιζμπολ. Όμως η μεγάλη του αγάπη ήταν το μπάσκετ. Και ενώ ο προπονητής του στο σχολείο και ο πατέρας του επέμεναν ότι το μπάσκετ δεν ήταν το δυνατό του σημείο και ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να ασχοληθεί με το τρέξιμο, αυτός επέμενε να προτιμάει το μπάσκετ. Ήταν ευχαριστημένος ακόμα και όταν ο προπονητής τον έβαζε στον αγώνα για 2 λεπτά. Προπονούνταν ασταμάτητα ακόμα και το καλοκαίρι. Με τον καιρό έγινε καλύτερος και κέρδισε μια θέση στην ομάδα ως βασικός. Κατάφερε, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλός, να βραβευτεί ως ο καλύτερος αθλητής της χρονιάς στο γυμνάσιο στα 12 του. Συνέχισε το μπάσκετ όλα του τα σχολικά χρόνια με πολλές διακρίσεις. Στα 18 του ξεκίνησε τις σπουδές του στην κινησιολογία, με σκοπό να γίνει προπονητής. Στις 12 Νοεμβρίου του 1976, και ενώ οδηγούσε, για δευτερόλεπτα αποσπάστηκε η προσοχή του και τράκαρε με προπορευόμενο όχημα. Δεν ήταν ένα ιδιαίτερα σοβαρό τροχαίο και δεν υπήρχε ανάγκη, όπως νόμιζε, να εξεταστεί από γιατρό, καθώς το μόνο που είχε ήταν ένα χτύπημα στο γόνατο και μια ελαφριά μελανιά. Κάποια στιγμή αργότερα, κοντά στα Χριστούγεννα, ένιωσε έναν ελαφρύ πόνο στο χτυπημένο γόνατο, αλλά το απέδωσε στην καταπώνηση από τις προπονήσεις του μπάσκετ. Μέχρι τον Μάρτιο όμως ο πόνος είχε γίνει πολύ έντονος και καθημερινός. Επισκέφτηκε γιατρό και διαγνώστηκε με οστεοσάρκωμα, ένα είδος καρκίνου των οστών. Οι γιατροί είπαν ότι το πόδι του θα έπρεπε να κοπεί και να κάνει χημειοθεραπείες, και πάλι όμως οι πιθανότητες να ζήσει ήταν ελάχιστες. Ο Τέρι φάνηκε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα υγείας του με γενναιότητα. 3 εβδομάδες μετά τον ακροτηριασμό και την τοποθέτηση πρόσθετου μέλους, σηκώθηκε και περπατούσε σαν να ήταν κάτι πολύ φυσικό για αυτόν. Πέρασε 16 μήνες μπαινοβγαίνοντας σε νοσοκομεία και κάνοντας χημειοθεραπείες. Παρ' όλα αυτά, δεν το έβαλε κάτω. Του προτάθηκε μια θέση στην ομάδα μπάσκετ με αναπηρικό καροτσάκι, την οποία και αποδέχτηκε, ενώ ακόμα συνέχιζε τις χημειοθεραπείες. 3 μήνες μετά έπαιζε στην εθνική ομάδα ως βασικός και κέρδισε 3 εθνικούς τίτλους. Κάποια στιγμή, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, έπεσε στα χέρια του ένα άρθρο για τον Dick Traum, τον πρώτο αθλητή που ολοκλήρωσε το μαραθώνιο της Νέας Υόρκης τρέχοντας με ένα πόδι. Και κάπως έτσι του ήρθε η ιδέα. Στην αρχή, το μόνο που είπε στην οικογένειά του ήταν ότι είχε σκοπό να τρέξει στο μαραθώνιο. Και ξεκίνησε να προπονείται καθημερινά. Πήρε μέρος σε έναν αγώνα δρόμου τρέχοντας 17 μίλια και ενώ τερμάτισε τελευταίος, καταχειροκροτήθηκε. Την επόμενη μέρα μίλησε στην οικογένειά του και τους φανέρωσε το σκοπό του. Θα έτρεχε κάθε μέρα 26 μίλια, με ένα πόδι από τη μία άκρη του Καναδά στην άλλη. Και αυτό για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και να μαζέψει χρήματα, τα οποία θα δίνονταν για την έρευνα κατά του καρκίνου. Ο τελικός στόχος ήταν να μαζέψει $1 για κάθε Καναδό, δηλαδή να μαζέψει 24 εκατομμύρια δολάρια. Ενημέρωσε το Κέντρο κατά του καρκίνου του Καναδά και τους υποσχέθηκε ότι θα ολοκληρώσει τον αγώνα του, όπως και να έχει, ακόμα και αν χρειαστεί να συχθεί. 12 Απριλίου του 1980, ο Τέρι ξεκίνησε από το Σεντ Τζον στην ανατολική ακτή του Καναδά. Μάζεψε 2 μπουκάλια νερό από τον Ατλαντικό. Το ένα το κράτησε για σουβενίρ. Το άλλο θα το έριχνε στον Ειρηνικό ωκεανό, μόλις θα ολοκλήρωνε το μαραθώνιό του, στην άλλη μεριά του Καναδά. Έτρεχε κάθε μέρα. Στην αρχή ένιωθε απελπισμένος, λίγοι ήταν αυτοί που γνώριζαν ποιος είναι και τι κάνει. Μετά από λίγες μέρες όμως, οι κάτοικοι από μια μικρή πόλη από την οποία πέρασε του έκαναν δωρεά 10.000 δολάρια. Αμέσως αναπτερώθηκε το ηθικό του. Καθώς συνέχισε, όλο και περισσότεροι μάθαιναν για το νέο με το ένα πόδι που μάζευε λεφτά για την έρευνα κατά του καρκίνου. Οι δημοσιογράφοι έσπευδαν να καλύψουν το θέμα και να του πάρουν συνέντευξη. Πολλοί Καναδοί συγκινημένοι έβγαιναν στους δρόμους για να τον ενθαρρύνουν και να τον χειροκροτήσουν. Οι δωρεές άρχισαν να σειραίουν. Ο οργανισμός του όμως ήταν καταπονημένος και το αριστερό του πόδι πονούσε πολύ λόγω του ότι κρατούσε στην ουσία όλο το βάρος του. Οι γιατροί τον συμβούλευαν να σταματήσει. Η μητέρα του τον παρακαλούσε να γυρίσει σπίτι. Και αυτός της απαντούσε ότι ο πόνος του δεν συγκρίνεται με τον πόνο που περνάνε εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο λόγω του καρκίνου. πέρασαν 143 μέρες κατά τις οποίες είχε σταματήσει μόνο για 3 ημέρες. 2 για λόγους υγείας και 1 για να συναντήσει ένα 10χρονο παιδί που είχε χάσει το πόδι του από την ίδια πάθηση. Αργότερα δήλωσε ότι αυτή ήταν η πιο συγκλονιστική μέρα της ζωής του. Όμως την 1η Σεπτεμβρίου ο οργανισμός του δεν άντεξε άλλο. Κατέρευσε στη μέση του δρόμου έχοντας έντονο βήχα και αιμόπτυση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι ο καρκίνος είχε προχωρήσει στους πνεύμονες. Είχε διανύσει 5.373 χιλιόμετρα. Στο σημείο που κατέρευσε υπάρχει μέχρι και σήμερα αυτή η πινακίδα. Πολλοί ήταν αυτοί που προσφέρθηκαν να συνεχίσουν τον Μαραθώνιο της Ελπίδας, όπως ονομάστηκε. Όμως ο ίδιος στην αρχή το αρνούνταν. Επέμενε ότι θα συνεχίσει μόλις τα ένιωθε λίγο καλύτερα. Ο καρκίνος όμως είχε προχωρήσει πολύ και ενώ οι γιατροί έκαναν τα πάντα, οι θεραπείες δεν βοηθούσαν. Ο Τέρι Φόξ πέθανε στις 28 Ιουνίου του 1981 σε ηλικία 23 ετών στο νοσοκομείο, έχοντας την οικογένειά του δίπλα του. Οι σημαίες εκείνη την ημέρα κυμάτιζαν με σύστιες. Όλος ο Καναδάς θρηνούσε. Λίγο πριν πεθάνει, ζήτησε από τον κόσμο να μην ξεχάσει τον αγώνα του. Φαίνεται όμως πως οι κόποι του δεν πήγαν χαμένοι. Κάθε χρόνο μέσω του Ιδρύματος Τέρι Φόξ διατίθενται μεγάλα ποσά από δωρεές για τον ιερό αυτό σκοπό. Κάθε χρόνο εκατοντάδες άνθρωποι παίρνουν μέρος στον αγώνα δρόμου Τέρι Φόξ. Έτσι, κάθε ένας από αυτούς, με κάποιον τρόπο, συνεχίζει αυτό που εκείνος ξεκίνησε.

0: ιδρυτής των The Speakers, Απόστολος Κουμαρίνος, μιλάει για τον δικό του ήρωα, τον Terry Fox.
1: Είμαι ο Αποστόλης Κουμαρίνος. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον δικό μου ήρωα. Για έναν από τους πιο αγαπημένους μου ήρωες. Ξέρεις ποιος είναι ο Terry Fox? Ο Terry Fox γεννήθηκε στον Καναδά το 1958. Το άγαλμά του αυτή τη στιγμή κοσμεί την πρωτεύουσα του Καναδά και αν και πολλοί από εμάς θα έπρεπε να γνωρίζουμε για εκείνον, η ιστορία του δεν είναι τόσο φανταχτερή ή τόσο πολύ διαδεδομένη. Ο Terry Fox λοιπόν γεννήθηκε το 1958. Το 1977 διαγνώστηκε με οστεοσάρκωμα, ένα είδος καρκίνου το οποίο ξεκινά από την περιοχή των γονάτων. Έτσι λοιπόν το ανακοινώθηκε σε ηλικία 19 ετών ότι θα πρέπει να του κόψουν το πόδι και να ξεκινήσει άμεσα χημειοθεραπεία. Όλοι γνωρίζουμε όλες αυτές τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η αρρώστια και σίγουρα αυτό το οποίο σας λέω αυτή τη στιγμή ίσως να μην σας εντυπωσιάζει. Ωστόσο η ιστορία του συγκεκριμένου είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Πολλοί από εμάς αντιδρούμε με έναν απεσιόδοξο τρόπο όταν συμβαίνουν άσχημα πράγματα στη ζωή μας. Αυτό θέλω να εξετάσουμε σήμερα. Το πώς πραγματικά αντιδρούμε όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλουμε. Όταν τα πράγματα βασικά μπορεί να πάνε πολύ πολύ άσχημα. Ο Terry Fox λοιπόν όταν του συνέβη αυτό, μετά από 3 και όλες εβδομάδες, άρχισε να περπατάει με ένα νέο πρόσθετο μέλος και η ιδέα που είχε ήταν η εξής. Από τη στιγμή που ο ίδιος προσβλήθηκε από αυτή τη μορφή καρκίνου, να συγκεντρώσει χρήματα για να φτιάξει ένα ίδρυμα το οποίο θα ασχοληθεί με την έρευνα κατά του καρκίνου και θα ενημερώσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες για το πώς κάποιος μπορεί να κινηθεί προληπτικά απέναντι σε αυτόν. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε το εξής. Θέλω, λέει, να διασχίσω όλο τον Καναδά, ναι, με ένα κανονικό πόδι και με ένα τεχνητό μέλος, να τρέχω κάθε μέρα έναν μαραθώνιο. Έναν μαραθώνιο ο οποίος θα με οδηγήσει από τον Ατλαντικό ωκεανό στον Ειρηνικό ωκεανό. Αυτό λοιπόν που συνέβη με τον Terry Fox είναι ότι όντως ξεκίνησε την προσπάθειά του και ο στόχος του τότε, ο πληθυσμός του Καναδά ήταν 24 εκατομμύρια. Ήθελε λοιπόν, ο δικός του στόχος ήταν να συγκεντρώσει ένα δολάριο για κάθε ένα άτομο που είναι πολίτης του Καναδά. Ξεκίνησε λοιπόν την προσπάθειά του και κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα, μετά από κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα, ο ιδιοκτήτης τότε του Four Seasons, ο οποίος είχε το δικό του παιδί, το οποίο έπασχε από καρκίνο και ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος, έδωσε 2 δολάρια για κάθε μίλη που θα πραγματοποιούσε ο Terry Fox. Ξεκίνησε λοιπόν να τρέχει τον Απρίλιο του 1980 και στην πορεία του στο διάβα του τον ακολούθησαν χιλιάδες κόσμου για να τον υποστηρίξουν. Έτρεχαν δίπλα του, έτρεχαν μαζί του. Μετά από 126 μαραθωνίους, τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς αναγκάστηκε να σταματήσει. Τόσο από το γεγονός ότι ήταν εξαντλημένος, αλλά και επειδή ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί και στα πνευμόνια του. Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβη με τον Terry Fox είναι το εξής. Είναι ότι πήγε κόντρα σε αυτό το οποίο του συνέβη. Μέσα λοιπόν από το δικό του πάθημα, ο Terry Fox κατάφερε να εμπνεύσει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου και όχι μόνο να τους εμπνεύσει, αλλά και να τους βοηθήσει μέσα ακριβώς από τη δράση του, μέσα από το δικό του τρέξιμο. Μέχρι λοιπόν τον Απρίλιο του 81 είχαν συγκεντρωθεί 23 εκατομμύρια δολάρια. Ακριβώς λοιπόν δίπλα στο δικό του στόχο που ήταν να συγκεντρώσει ένα δολάριο για κάθε πολίτη του Καναδά. Θεωρείται και είναι το νεαρότερο άτομο που έχει βραβευτεί με αυτόν τον τρόπο στον Καναδά. Φημολογείται λοιπόν ότι ο Terry Fox έγινε τόσο γνωστός εντός της χώρας του Καναδά που κάποιος αποφάσισε να του στείλει ένα γράμμα. Ωστόσο, στον παραλήπτη δεν ήξερε τη διεύθυνσή του και έβαλε μόνο Terry Fox Καναδάς. Φημολογείται λοιπόν ότι παραδόθηκε σωστά αυτό το γράμμα στο σπίτι του, καθώς όλοι γνώριζαν για εκείνον, όλοι γνώριζαν πού ακριβώς μένει. Πέθανε λοιπόν τον Ιούνιο του 1981 και θεωρείται ο μεγαλύτερος ήρωας του Καναδά. Μετά το θάνατό του δημιουργήθηκε το Terry Fox Foundation, ένα ίδρυμα το οποίο βοηθά, υποστηρίζει την έρευνα κατά του καρκίνου. Μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 650 εκατομμύρια δολάρια. Ο αγώνας του, το Terry Fox Run, είναι ένα εθνικό γεγονός στον Καναδά και είναι κάτι το οποίο δεν βοηθά μόνο στην εξάπλωση του αθλητισμού, αλλά κυριότερα βοηθά στην έρευνα, στην πρόληψη κατά του καρκίνου. Ο Τέρι Φόξ, μέσα από αυτή την πολύ σύντομη πορεία ζωής του, ζει ακόμα, καταφέρει να μας εμπνέει, να μας δείχνει πως η δυσκολία δεν είναι για να μας σταματήσει, δεν είναι για να μας εμποδίσει, είναι για να μας εμπνεύσει, είναι για να φτάσουμε πιο μακριά, είναι για να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους, είναι για να εστιάσουμε πως η δυσκολία μας ψηλώνει, μας πάει πιο μακριά, μας πάει πιο ψηλά, μπορεί να μας δώσει περισσότερα πράγματα και να μας οδηγήσει σε μονοπάτια που μέχρι πριν θα ήταν πραγματικά απάτητα. Δες το κάθε εμπόδιο με έναν άλλο τρόπο. Δες την κάθε δυσκολία, τι έχει να σου διδάξει και τι μπορείς να μάθεις μέσα από αυτό. Και αν πας κόντρα, αν πας διαφορετικά, μπορεί να σε φτάσει κάπου που ούτε εσύ πραγματικά το φανταζόσουν. Και αυτό το οποίο λέει ο Τέρι Φόξ, συνήθιζε να λέει, δεν είμαι ονειροπόλος, αλλά πιστεύω στα θαύματα. Πρέπει να πιστεύω στα θαύματα. Να πιστεύουμε λοιπόν στα δικά μας θαύματα, στα δικά μας καθημερινά θαύματα, στα θαύματα που εμείς όμως είμαστε υπεύθυνοι να συμβαίνουν.
2: Δύο απώλειες αυτόν τον μήνα. Σαν σήμερα το 1971 έφυγαν από τη ζωή ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης και το 1982 ο συνθέτης και ακτιβιστής Μάνος Λοΐζος.
3: Γιώργος Σεφέρης, ποιητής από τους σπουδαιότερους που γέννησε αυτός ο τόπος. Αγάπησε και τίμησε όσο λίγη την πατρίδα του με το έργο του. Ένα μεγαλειώδες πνευματικό έργο, το οποίο αναγνωρίστηκε διεθνώς, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας. Με τους στίχους του, κατάφερε όχι μόνο να αγγίξει τις ψυχές των Ελλήνων, αλλά να κάνει γνωστή σε όλο τον κόσμο τη σύγχρονη ελληνική ποίηση. Γιώργος Σεφεριάδης ήταν το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε με την αυγή του 20ου αιώνα, το 1900, στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας, που υπήρξε μεγάλο εμπορικό και πνευματικό κέντρο του ελληνισμού. Πρωτότοκος γιος του διεθνολόγου Στυλιανού Σεφεριάδη και της Δέσπο Σεφεριάδη, προέρχονταν από λόγια οικογένεια που μετέδωσε το πάθος της για τη λογοτεχνία και στα παιδιά. Το καλοκαίρι του 1914, ο Σεφέρης σε ηλικία 14 ετών, άρχισε να γράφει τους πρώτους του στίχους. Την ίδια χρονιά, με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η οικογένεια Σεφεριάδη εγκατέλειψε τη Σμύρνη και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Το 1918, ο Σεφέρης τελείωσε το γυμνάσιο και πήγε στο Παρίσι για να σπουδάσει νομικά. Ήταν η εποχή που η Ευρώπη προσπαθούσε να συνέλθει από τις επιπτώσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλές οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και μια αξιοσημείωτη πνευματική έκρηξη. Η δεκαετία του 1920 υπήρξε από τις σπουδαιότερες σε ό,τι αφορά στην πνευματική δημιουργία και το Παρίσι ήταν το πνευματικό κέντρο εκείνης της εποχής. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, ο Σεφέρης ήρθε σε επαφή με τα πιο πρωτοποριακά καλλιτεχνικά ρεύματα και ανέπνευσε τον αέρα των νέων καιρών. Αυτή την πνευματική εφορία, ο Σεφέρης την έζησε έντονα, μελετούσε και έγραφε. Το 1922 στο Παρίσι έφτασε ο αντίκτυπος της Μικρασιατικής καταστροφής. Μαζί με την είδηση της ελληνικής ήττας, η είδηση για την καταστροφή της γενέθλιας πόλης του, της Σμύρνης, άγγιξε βαθιά τον Σεφέρη. Η μνήμη αυτή έμεινε έντονα ριζωμένη μέσα του και χαρακτήρισε το έργο του. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του το 1926, διορίστηκε διπλωματικός ακόλουθος στο Υπουργείο Εξωτερικών, θεμελιώνοντας έτσι την καριέρα του ως διπλωμάτη, αλλά και την μεγάλη αντίφαση στη ζωή του, γιατί ο ίδιος άλλη ζωή ονειρευόταν. Το 1931, και ενώ εκδόθηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Στροφή», διορίστηκε στο Λονδίνο ως υποπρόξενος. Παρέμεινε στο διπλωματικό σώμα ως ακόλουθος της ελληνικής κυβέρνησης με διαρκείς μεταθέσεις. Ως πρόξενος, πρέσβης, σύμβουλος πρεσβειών, διευθυντής τύπου. Σε μέρη μακρινά, την Ελλάδα τη ζούσε σαν ηλική απουσία αγαπημένου προσώπου και η νοσταλγία τον κατέκλυζε. Μια νοσταλγία που εμφανίστηκε σύντομα στο έργο του. Το 1950, και ενώ βρίσκεται στην Άγκυρα με την ιδιότητα του διπλωμάτη, επισκέπτεται ξανά την πόλη που γεννήθηκε, την Σμύρνη. Τις εντυπώσεις του καταγράφει με την φωτογραφική του μηχανή και με το ημερολόγιο του, όπως συνήθιζε σε όλα τα ταξίδια του. Το 1962 ολοκλήρωσε την καριέρα του στο διπλωματικό σώμα ως πρέσβης στο Λονδίνο και αφοσιώθηκε στην ποίηση. Ένα χρόνο αργότερα έγινε ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με την μεγαλύτερη λογοτεχνική διάκριση, το βραβείο Νόμπελ. Η παράδοση που κληρονόμησε ο Σεφέρης από ποιητές της προηγούμενης γενιάς, όπως ο Καβάφης, αποτέλεσε και το βασικό συστατικό της ποίησής του, σε συνδυασμό ωστόσο με μια νέα ποιητική πνοή. Μια νέα πνοή που φάνηκε στην ελληνική λογοτεχνία ήδη με την πρώτη του ποιητική συλλογή το 1931 με τον προφητικό τίτλο «Στροφή». Οι αντιδράσεις ποικίλες, καθώς έφερνε έναν αέρα ανανέωσης. Παρά τις αντιδράσεις, η «Στροφή» ήδη είχε γίνει για την ελληνική ποίηση. Την ίδια περίοδο, ο Σεφέρης ασχολούνταν με μια άλλη μεγάλη του αγάπη, τη μουσική, την οποία μελετούσε με πάθος. Και δεν την μελετούσε παρά για ένα λόγο. Έβρισκε συσχετισμούς με την ποίηση και σκόπευε να δανειστεί από τη μουσική στοιχεία χρήσιμα για το δικό του έργο. Την πρώτη του ποιητική συλλογή ακολούθησε η «Στέρνα» το 1932 και το «Μυθιστόρημα» το 1935. Τέλη δεκαετίας του 1930. Στην Ευρώπη η άνοδος του φασισμού και του ναζισμού. Στην Ελλάδα η δικτατορία του Μεταξά. Ο Σεφέρης μετατέθηκε στην Κοριτσά της Αλβανίας ως διπλωματικός ακόλουθος. Τα σύννεφα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρήκαν τον Σεφέρη στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί κατέλαβαν την Αθήνα. Το 1943 δημοσιεύθηκε το ημερολόγιο καταστρώματος Β, το οποίο γράφτηκε στην Αίγυπτο, όπου ο Σεφέρης ακολούθησε μαζί με τη σύζυγό του Μάρο την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση. Στην Αλεξάνδρεια ήρθε πιο κοντά και με το έργο του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή Καβάφη. Τετράδιο γυμνασμάτων, ημερολόγιο καταστρώματος, κύχλη, τρία κρυφά ποίηματα. Ο Σεφέρης συνέχιζε να εκδίδει ποιητικές συλλογές, πλήθος μεταφράσεων μεγάλων λογοτεχνών του εξωτερικού, αλλά και δοκιμίων. Τα ποίηματά του δεν διαβάστηκαν μόνο, τραγουδήθηκαν και αγαπήθηκαν από όλους. Μεγάλοι Έλληνες συνθέτες, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, αλλά και άλλοι, μελοποίησαν ποίηματά του, κάνοντας έτσι ακόμα πιο γνωστό το έργο του ποιητή.

Αν και είχε αποσυρθεί από το διπλωματικό σώμα και δεν αναμειγνύονταν στην πολιτική, κατά την περίοδο της δικτατορίας ένιωσε την ανάγκη να παρέμβει με μία δήλωσή του, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο στρατιωτικό καθεστώς. Η δήλωση αυτή αναγνώστηκε στο BBC το 1969. Έτσι, όταν το 1971 ο Σεφέρης έφυγε από τη ζωή, η κηδεία του απέκτησε τον χαρακτήρα εκδήλωσης εναντίον του καθεστώτος των συνταγματαρχών. Η προσφορά του Γιώργου Σεφέρη στα ελληνικά γράμματα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Άνοιξε ένα νέο δρόμο στην ελληνική ποίηση και λειτουργήσε ως συνδετικός κρίκος της γενιάς του 30, στην οποία ανήκε, με την παράδοση. Οι ρίζες του, το δημοτικό τραγούδι, ο Ερωτόκριτος, ο Σολωμός, ο Παλαμάς, ο Μακρυγιάννης, ο Καβάφης. Την παράδοση αυτή συντέριαξε με την ελεύθερη παγκόσμια ποιητική έκφραση του καιρού του. Για να τραγουδήσει και να κλάψει με απλά, καθημερινά και καθάρια λόγια τα βάσανα και τις ελπίδες του τόπου του και γενικότερα κάθε ανθρώπου που πονάει πάνω στη γη.

0: Η ποίηση και το συνολικό πνευματικό έργο του Γιώργου Σεφέρη γνώρισε πολλές διεθνείς διακρίσεις εκτός από το βραβείο Νόμπελ. Διεθνή βραβεία και τιμητικές διακρίσεις αναγορεύσει σε επίτιμο διδάκτορα των πανεπιστημίων Cambridge, Οξφόρδης, Princeton. Ο Γιώργος Σεφέρης και ο Οδυσσέας Ελίτης, οι δύο νομπελίστες ποιητές μας, μαζί με τον Κωνσταντίνο Καβάφη, θεωρούνται παγκόσμιοι Έλληνες ποιητές. Όχι μόνο για την διεθνή αναγνώριση του έργου τους, αλλά γιατί αυτό το έργο έκανε πιο πλούσιο έναν ολόκληρο λαό. Ο ποιητής που έγραψε τον στίχο «Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει», είναι ο ίδιος που αγάπησε και τίμησε ως ολίγη την χώρα του.
1: Ανήκω σε μια χώρα μικρή, ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται κάθε τη ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά. Κανόνας της η δικαιοσύνη. Στην αρχαία τραγωδία, την οργανωμένη με τόση ακρίβεια, ο άνθρωπος που ξεπερνά το μέτρο πρέπει να τιμωρηθεί από τις ερημίες.
2: Στο περιγυάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό πάνω στην άμμο την ξανθή γράψαμε το όνομά της. Ωραία που φύσηξε νομπάτης και σβήστηκε η γραφή. Με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας, λάθος, και αλλάξαμε ζωή.

0: σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, κορίτσι δικό μου, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ.
1: Μάνος Λοΐζος, αυτό είναι το όνομά μου. Σας λέω το δρόμο, ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό μου τραγούδι. Η στίχη είναι της Κωστούλας της Μητροπούλου.

0: Κάποιος την έγραψε στο τοίχο με βογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία.
1: Έχω γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια το 1937. Εκεί έβγαλα το δημοτικό, το γυμνάσιο και παράλληλα εκεί έκανα τα πρώτα μαθήματα μουσικής. Στο οδείο του Καλομήρη είχα την χαρά να με εξετάσει η μόνη στο Καλομήρη. Ερχόταν τα καλοκαίρια εκεί και περνούσαμε όλα τα παιδιά τις εξετάσεις. Ώσπου τελειώνοντας το γυμνάσιο, 17 χρονών πια, ήρθα στην πατρίδα για να σπουδάσω.
2: Ο Μάνος έπαιζε ακορντεόν. Έχω μια φωτογραφία του που παίζει ακορντεόν και μπροστά τραγουδάει η Μαρία Φαραντούρη. Και είναι σημαδιακή μέρα, γιατί θυμάμαι κάναμε μια εκδήλωση για το Λαμπράκι στις αρχές του Ιουνίου, ένα μήνα μετά τη δολοφονία του, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Έγινε μια μικρή έτσι μουσική εκδήλωση, τραγούδησαν διάφοροι και ήρθε και μια κοπέλα ψηλή λιγνή, η οποία με πίσω το ακορντεόν του Μάνου είπε τον καημό. Και μετά πήγα και την είδα και της λέω, ξέρεις, λέω ότι γεννήθηκες για να τραγουδάς τα τραγούδια μου. Και με κοιτάζει καλά και μου λέει, το ξέρω. Έτσι ήταν η Μαρία.
3: Το 1963-64 συναντηθήκαμε εγώ, Μάνος και ο Διονύσης Σαββόπουλος και τραγουδούσαμε σε μία μπουάτ στο Κολωνάκι, στη Στοά. Τολμώ να πω ότι για πρώτη φορά σε μπουάτ φαινόταν ένα άλλο ήθος στο τραγούδι, μέσα από στίχο διαφορετικό, μέσα από μία μουσική, μια άλλη, θα λέγαμε, γνησιότητα, μια άλλη αλήθεια στο τραγούδι. Έβγαινε εκείνα τα χρόνια από κάποιες μικρές εστίες. Μία από αυτές ήταν η μπουά που τραγουδούσαμε. Αυτό είχε τρομάξει κάποιους ανθρώπους και κυρίως τον ιδιοκτήτη, γιατί έβγαινε μια ευαισθησία αριστερή, τα λόγια, οι στίχοι, ο Διονύσης με τα τραγουδία για το Βιετνάμ, ο Μάνος ο Λοΐζος στο δρόμο, ο δρόμος είχε δική του ιστορία και κατά καιρούς δημιουργούσε κάποιες συγκρούσεις μέσα. Εγώ σαν πιο επιθετική έτσι με το Διονύση λέγαμε τα παρατάμε και φεύγουμε από την μπουάτ σε ένδειξη διαμαρτυρίας, γιατί μας κοιτάξαν έτσι, γιατί μας αυτό, γιατί σφυρίξανε. Γιατί... Πάντα ο Μάνος λοιπόν σαν πιο πράος και ήρεμος προσπαθούσε να μην φτάσει στα άκρα, ας πούμε, δεν ήταν βίαιος σαν και εμάς, και έλεγε μην βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, παιδιά, ήρεμα και μέσα από κάποια έτσι κατάσταση θα μπορέσουμε να περάσουμε και το μήνυμά μας και τα τραγούδια μας.

0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου. Φρέσκος ατλαντικός ολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Σταφύλια χωρίς κουκούτσια, 1,99 το πάουντ. Πόδια κοτόπουλου, 2,99 το πάουντ. Μαύρα σίκα, σε κοφίνια από 10 μέχρι 16, 9,99. Τόνος εντάρ σε λάδι, 80 γραμμάρια, 69 cents. Πίτσα στρομπόλι, 3,99 η μία.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
2: Ένα υπέροχο ποτήρι κρασί είναι η παράδοσή μας. Mosti Mondial, η μόνη εταιρεία που εγγυάται υψηλή ποιότητα. Μην ξεγελιέστε. Αν στον κάδο δεν είναι γραμμένο Mosti Mondial, σημαίνει ότι δεν είναι. Mosti Mondial, διαθέσιμο στη Marseille General Piazza, 271-0873 και στο Vilsen Leonard, στο 5188 Jean Talon East, 728-6831. Ένα υπέροχο ποτήρι ξεκινά με Mosti Mondial. Στην υγεία σας!

0: Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1926, στο χιλιομόδι Κορινθίας, εκεί στην Πελοπόννησο, γεννήθηκε ένα κορίτσι ξεχωριστό.
1: Ποιο καλύτερο από μια σταχτοπούτα, από μια φτωχή χώρα, να θέλει αυτό το κοριτσάκι να αναρριχηθεί και να γίνει πριγκίπισσα, με ρωτήσανε εμένα. Αν είμαι εγώ σταχτοπούτα και αν θέλω εγώ να γίνω ποτέ πριγκίπισσα, εγώ θέλω να τα κερδίσω όλα με τη δικιά μου την αξία και με το σπαθί μου. Εγώ θεωρώ το παραμύθι της σταχτοπούτας το πιο ανήθικο που υπάρχει. Να το πω να τελειώνουμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα παρά περάσει η μοίρα, να σε χρήσει η βασίλισσα και τελειώνει. Για όνομα του Θεού. Τα πανεπιστήμια, οι σχολές, τα βιβλία, οι διδασκαλίες. Δεν πιάνουν τίποτα. Τι είμαστε εμείς δηλαδή.
0: Η Ειρήνη Λελέκου, η Ειρήνη που όλος ο κόσμος τα γνώριζε ως Ειρήνη Παπά, είχε γονείς εκπαιδευτικούς. Ο πατέρας της Σταύρος, καθηγητής κλασικού δράματος, της έμαθε να διαβάζει τα αρχαία κείμενα. Η μητέρα της Ελένη, δασκάλα, της έλεγε ιστορίες και παραμύθια για τη ζωή. Η Ειρήνη Παπά θυμάται πως το σπίτι τους ήταν γεμάτο από ανθρώπους που μιλούσαν πολύ, συνεχώς, ακατάπαυστα για βιβλία. Και πάντοτε έλεγε πως η ταυτότητά της είναι τα παιδικά της χρόνια.
1: Θέλω να θυμάμαι πάντοτε ότι είμαι από το Χιλιομόδι και εκεί η παιδική μου ηλικία εκεί ήταν. Εκεί τα μαθαίνεις όλα. Τα νερά, τα πουλιά, το φεγγάρι, την αστροφεγγιά, τους ίσκιους. Είναι, πώς να σου πω, παίρνεις μέρος σε όλα αυτά. Αλλά τα μαθαίνεις εκεί. Το χωριό μου έχει δώσει όλο τον τρόπο που παίζω.
0: Η Ειρήνη Παπά φοιτήσε στη Δραματική του Εθνικού Θέατρου. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1948 σε επιθεώρηση του Αλέκου Σακελάριου, δίπλα στον Ορέστη Μακρύ, τον Μίμη Φωτόπουλο, τη Σπεράντζα Βρανά, τον Τίνο Ηλιόπουλο. Ο Αλέκος Σακελάριος γράφει πως όταν την είδε για πρώτη φορά να περπατάει κάπου στην πλατεία Συντάγματος, νόμιζε πως είδε μία από τις Καριάτιδες.

Η Ειρήνη Παπά έγινε η Κυραφροσύνη και η Μπουμπουλίνα. Η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα, η Ελένη και η Κλητεμνίστρα. Η Μαρία στα Κανόνια του Ναβαρώνε. Η Χίρα στο Ζορμπά. Η γυναίκα του Γρηγόρη Λαμπράκη στο Ζήτα. Η Ερέντιρα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Η Τζούλια όταν ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι. Η Δροσούλα στο Μαντολίνο του Λοχακού Κορέλη. Έγινε η Ειρήνη Παπά παγκόσμια. Έγινε και σύμβολο μιας Ελλάδας που κάπου στον δρόμο τη χάσαμε.

0: Η Ειρήνη Παπά, πάντα αγέροχη. Η γυναίκα που έκανε τις λέξεις να μοιάζουν φτωχές. Η ηθοποιός που έπαιζε με την ψυχή της.
1: Εγώ δεν πήγα έξω για να κάνω καριέρα. Mm-hmm. Καθόλου. Πήγα και στο εξωτερικό γιατί ήθελα να μάθω να παίζω καλύτερα. Να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερη μπορώ και όσο αληθινή.
0: Η Ειρήνη Παπά, η διεθνής. Αυτή για την οποία ο Πορτογάλος σκηνοθέτης Μανουέλ Ντε Ολιβέιρα, ο σημαντικότερος της χώρας του και ένας από τους σπουδαιότερους του κόσμου, είχε πει. Πανέμορφη και μεγαλόπρεπη φιγούρα που ενσαρκώνει τη γυναικεία ψυχή στη βαθύτερη έκφρασή της. Είναι η εικόνα της Ελλάδας όλων των εποχών, μητέρα ενός ποταμού, πηγή ολόκληρου του δυτικού κόσμου.

0: Η Ειρήνη Παπά, για την οποία ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες είχε γράψει. Όταν γνώρισα την Ειρήνη Παπά σε ένα ξενοδοχείο της Ρώμης, με εντυπωσίασε με τη δύναμη ενός ανεμοστρόβιλου και αμέσως με μάγεψε με την ανυπότακτη ελληνική καρδιά της.
1: Εγώ δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά για να αγαπώ.
0: Η Ειρήνη Παπά, για την οποία η Κάθριν Χέπμπορν, που έπαιξε μαζί της στις Τροάδες του Μιχάλη Κακογιάννη, είχε πει πως είναι μία από τις καλύτερες ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου.
2: Still, I will try to answer what I think you would say if you spoke your mind. And my wrong shall be heard as well as yours.
0: Η Ειρήνη Παπά, που το 2003, στα 77 της χρόνια, σε συνέντευξή της στον Στάθη Τσαγκαρουσιάνο και στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, έλεγε: «Κάθε άνθρωπος που είναι ενήμερος της μοίρας του, ξέρει πότε χτυπάει το καμπανάκι. Ο χρόνος αρχίζει και μικραίνει. Συνειδητοποιείς ότι γεννήθηκες όταν δεν το ήθελες, κατοικείς σε ένα σώμα που δεν το ξέρεις και τελικά δεν ορίζεις τίποτα. Τότε δεν σου μένει παρά να υιοθετήσεις τη ζωή σου. Υιοθετείς ιδανικά, υιοθετείς αγάπες, απλώς και μόνο για να επιβιώσεις». Όταν ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος στην ίδια συνέντευξη λέει στην Ειρήνη Παπά πως ο πατέρας ενός φίλου του που επανήλθε έλεγε ότι πριν πεθάνει είδε σε μια αστραπή όλη του τη ζωή, η Ειρήνη Παπά απάντησε: «Αν γίνει έτσι, ξέρω τι θα δω. Μια φορά που περπάταγα στη Νέα Υόρκη και επειδή μου είχε αρέσει ένας άνθρωπος, κοίταζα το χιόνι που ήταν μόλις στρωμένο και είχαν περάσει πάνω οι άνθρωποι και έλεγα: μπορεί αυτά τα χνάρια να είναι δικά του. Στο χωριό μου, ένα ποταμάκι που μου φαινόταν μεγάλο, με ιτιές και νεροφίδες. Ένα ρόδι, το πηγάδι μας. Μια μέρα που ζήμωνε η μάνα μου και τρέχανε οι υδρότες. Το πάνω μετόχι και το παλιό μοναστήρι. Μια μέρα στον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη, που περπάτησα λίγο πιο μπρος από έναν άντρα που αγαπούσα και άκουσα πίσω τα βήματά του και γύρισα και ήταν η Πιετά. Και μερικές σεξουαλικές στιγμές, πράγματα εντελώς φευγαλαία, που εκ των υστέρων έμαθα ότι είναι αυτό που λέμε η ευτυχία».

Η Ειρήνη Παπά περπάτησε δίπλα μας για 93 χρόνια. Το 2022 πήγε εκεί όπου ο χρόνος είναι δικαιότερος με τους ανθρώπους και οι άνθρωποι λιγότερο μικροί μπροστά στο θαύμα του ταλέντου. Όσο ζούσε, η Ειρήνη Παπά αφιερώθηκε στην τέχνη της και ταυτίστηκε με την Ελλάδα στα πέρατα της γης. Κι ας μην ήξερε η Ελλάδα τι να το κάνει τόσο ταλέντο.

0: απολαύστε Μοντιάλ, η πρώτη σας επιλογή για ποιότητα και αξιοπιστία. Μη δεχτείτε απομιμήσεις και να θυμάστε, αν δεν αναγράφετε Μόστι Μοντιάλ στο κουβά, τότε δεν είναι. Η Μόστι Μοντιάλ διαθέτει πάνω από 40 ποικιλίες. Διατίθεται στο Βίλσεν Λεονάρντ, 5187 Ζάνταλον East, 728-6831 και στο Μαρσέ Ζενεράλ Πιάτσα, μόνο κατόπιν παραγγελίας στον αριθμό 272-0873. Μόστι Μοντιάλ. Στην υγειά σας.
1: Σαν σήμερα το 1973 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος χιλιανός ποιητής Πάμπλο Νερούδα.
2: Ο μεγαλύτερος ποιητής του 20ου αιώνα σε όλες τις γλώσσες, σύμφωνα με τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Ο Νερούδα επηρεάστηκε βαθιά από τη δολοφονία του Λόρκα και συνέγραψε πολιτικοποιημένα έργα όπου στιγμάτιζε την ανθρώπινη εκμετάλλευση και καταπίεση. Βραβεύτηκε με Νομπέλ Λογοτεχνίας το 1971, μια διάκριση όμως που δέχτηκε ενώ είχε ήδη προσβληθεί από την επάρατη νόσο. Θα πεθάνει δύο χρόνια μετά και η κηδεία του παρά τις απαγορεύσεις θα μετατραπεί σε μια μεγάλη διαδήλωση ενάντια στη Χούντα Πινοτσέτ.
3: Ο Νεφταλή Ρικάρντο Ρέγγες Μπασοάλτο, κατά κόσμον Πάμπλο Νερούδα, γεννήθηκε το 1904 στη Χιλή. Ο πατέρας του ήταν εργάτης σε σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ η μητέρα του δασκάλα, η οποία πεθαίνει ένα μήνα αργότερα από τη γέννησή του. Η ομορφιά της φύσης θα στιγματίσει έντονα τον ποιητικό κόσμο του νεαρού Πάμπλου. Η φύση έμπαινε στο κεφάλι μου σαν δυνατό πιωτό. Μόλις 10 χρονών αγόρι, ήμουν κιόλας ποιητής, μεθυσμένος από την πλάση, την γη, τον άνθρωπο. Γράφει ο ίδιος στις αναμνήσεις. Το 1921 ξεκινάει τις σπουδές του στις ανθρωπιστικές επιστήμες και την ίδια χρονιά κερδίζει το πρώτο βραβείο ποίησης με το τραγούδι της γιορτής. Ο Νερούντα θα γνωρίσει την πραγματική αναγνώριση με τη δεύτερη συλλογή του, 20 ερωτικά ποίηματα και ένα τραγούδι χωρίς ελπίδα που εκδόθηκε το 1924, στην οποία εκφράζει όλον τον απελπισμένο ερωτισμό της νιώτης του. Ωστόσο, τα έσοδα από το ποιητικό του έργο δεν επαρκούσαν και ο ίδιος αποφάσισε να καταταγεί στο διπλωματικό σώμα. Η επαφή του σαν διπλωμάτης με άλλες κουλτούρες γίνεται το έναυσμα για την πολιτικοποίησή του, καθώς η φτώχεια των ασιατικών λαών πλήγωνε τον ανθρωπισμό του, ενώ η συμφεροντολογία των Ευρωπαίων εμπόρων του προξενούσε αποστροφή. Η δολοφονία του Λόρκα από τους φασίστες το 1936 θα συγκλονίσει τον Νερούδα και θα γίνει αφορμή για τη στροφή του στον αναρχικό πεσημιστικό ρομαντισμό, σε αγωνιστική πίστη στις αρχές του μαρξισμού και της πολιτικής πράξης. Τα έργα του άρχισαν να γίνονται πιο πολιτικοποιημένα με αποκορύφωμα το Κάντο Γενεράλ, το οποίο έχει μελοποιηθεί από τον Μίκη Θοδωράκη. Ο ποιητής θα βρεθεί και στην Ισπανία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και εκεί θα συνάψει σχέσεις με καλλιτέχνες όπως ο Λόρκα, ο Αλμπέρτι, ο Χερνάντεθ και ο Πικάσο. Το 1945 εξελέγει γερουσιαστής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ενώ το 1948 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Χιλή όταν ο πρόεδρος Γκονσάλες Βιδέλα ποινικοποίησε τον κομμουνισμό στη Χιλή και έτσι βγήκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του ποιητή. Ο Νερούδα θα ζήσει εξόριστος για μερικά χρόνια σε Αργεντινή και Ευρώπη και το 1950 θα μοιραστεί με τον Πολ Ρόμπσον και τον Πάμπλο Πικάσο το Παγκόσμιο Βραβείο Ειρήνης στη Μόσχα. Το 1971 του απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο παρέλαβε όντας άρρωστος από καρκίνο. Ο μεγάλος ποιητής θα αφήσει την τελευταία του πνοή μια μέρα σαν σήμερα, το 1973. Ο δικτάτορας Πινοσέτ απαγόρευσε να γίνει δημόσιο γεγονός η κηδεία του Νερούδα, ωστόσο το πλήθος αψήφισε τη φρουρά και κατέκλυσε τους δρόμους, μετατρέποντας την κηδεία στην πρώτη δημόσια διαδήλωση ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία της Χιλής. Ένα μεγάλο τέλος για έναν μεγάλο άνθρωπο, έναν καλλιτέχνη, για τον οποίο ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες θα γράψει ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο ποιητή του 20ου αιώνα σε όλες τις γλώσσες.
4: Ο Νερούδα είναι μία αναφορά. Ως ποιητής της Επανάστασης και ως ποιητής του Έρωτα.

Ο Σίγμουντ Φρόιντ θεωρείται ο θεμελιωτής της ψυχανάλυσης, μιας από τις πιο επιδραστικές σχολές σκέψης στον 20ο αιώνα, γεννήθηκε στο Φράιμπεργκ της Μοραβίας και σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και εξειδικεύτηκε στην νευρολογία. Ο Φρόιντ εισηγήθηκε την ιδέα ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από αποθυμένες επιθυμίες και τραύματα της παιδικής ηλικίας που βρίσκονται στο ασυνείδητο. Το 1938, λόγω της εβραϊκής του καταγωγής και της προσάρτησης της Αυστρίας από τη ναζιστική Γερμανία, κατέφυγε στο Λονδίνο, όπου απεβίωσε στις 23 Σεπτεμβρίου 1938 στο Γιλίχια.

0: να μην ξεχάσουμε και την Παγκόσμια ημέρα άνοιας, την 21η μέρα του Σεπτέμβρη. Για την όσο μιλάει ο νευρολόγος Στέφανος Λάγος.
1: Γεια σας. Όλοι έχουμε ακούσει για την άνοια, αυτό το δυσεπίλητο πρόβλημα υγείας που ταλανίζει εκατομμύρια ασθενείς και τις οικογένειές τους. Πόσα όμως γνωρίζουμε για αυτή? Ας δούμε μερικά στατιστικά στοιχεία που δείχνουν γιατί η άνοια είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στον κόσμο και γιατί το κοινωνικό και οικονομικό φορτίο της αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες δεκαετίες. Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως πάσχουν από άνοια πάνω από 58 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου όσο είναι ο πληθυσμός ολόκληρης της Ιταλίας, ενώ προστίθενται περισσότερες από 7 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις ετησίως, δηλαδή περίπου ένας ασθενής κάθε 4 δευτερόλεπτα. Λίγο περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς ζουν στις λεγόμενες χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος. Αν και η συχνότητα εμφάνισης νέων περιπτώσεων στις ανεπτυγμένες χώρες σταθεροποιείται ή μειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω αύξησης των περιπτώσεων κυρίως στις φτωχότερες χώρες, υπολογίζεται ότι η συνολική συχνότητα της άνοιας παγκοσμίως θα αυξάνεται για αρκετό καιρό ακόμη. Η συχνότητα της άνοιας εξαρτάται σημαντικά από την ηλικία. Υπολογίζεται ότι στην ηλικία των 65 έως 69 ετών το 2% περίπου του πληθυσμού πάσχει από άνοια, ενώ στην ηλικία άνω των 85 ετών πάνω από 2 στους 10. Συνολικά, στον πληθυσμό άνω των 65 ετών η συχνότητα άνοιας είναι 7,6%. Όμως, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ποια συμπτώματα παρουσιάζει ο ασθενής με άνοια? Η άνοια χαρακτηρίζεται από συμπτώματα στα διάφορα νοητικά πεδία. Συνήθως οι δυσκολίες του ασθενούς δεν αφορούν όλα τα νοητικά πεδία εξ αρχής, όμως όσο εξελίσσεται η άνοια, ενδέχεται σταδιακά να προστίθεται συμπτώματα. Αρκετά χαρακτηριστική είναι η διαταραχή της μνήμης και της μάθησης. Συνήθως γίνεται αντιληπτή ως δυσκολία συγκράτησης νέων πληροφοριών και ανάκλησης πρόσφατων γεγονότων, ενώ σπανιότερα μπορεί να χαθούν και πληροφορίες που καταγράφτηκαν παλαιότερα. Επίσης, ενδέχεται να υπάρχει δυσκολία στη συγκέντρωση και επιβράβευση της επεξεργασίας πληροφοριών. Ως εκτελεστική της λειτουργία, χαρακτηρίζουμε την ελαττωμένη κριτική ικανότητα και τη δυσκολία στη διαχείριση πολύπλοκων δραστηριοτήτων ή προβλημάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, παρατηρείται και δυσκολία στην έβρεση λέξεων και την κατονομασία αντικειμένων. Η διαταραχή της αντίληψης και της κίνησης επηρεάζει την αναγνώριση οικείων προσώπων και τον χωροχρονικό προσανατολισμό. Τέλος, αρκετά συχνά παρατηρείται διαταραχή της συμπεριφοράς που μπορεί να οδηγήσει σε καχυποψία, αδιαφορία ή επιθετικότητα. Όπως αναφέρθηκε, δεν εμφανίζουν όλοι οι ασθενείς όλα τα συμπτώματα, ούτε σε όλη τη διάρκεια της νόσησής τους, ούτε στον ίδιο βαθμό. Η αρχική τουλάχιστον συμπτωματολογία εξαρτάται από τις υποκείμενες παθολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο. Ας δούμε παρακάτω τα συχνότερα αίτια νοητικής έκπτωσης. Πολλές φορές ακούμε την απορία: άνοια και νόσος Αλτσχάιμερ είναι το ίδιο πράγμα? Ας δούμε τι ισχύει. Άνοια είναι ένας όρος ομπρέλα. Σημαίνει γενικά ότι η νοητική κατάσταση του ατόμου είναι χειρότερη από ό,τι στο παρελθόν και αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο σημείο που θα έπρεπε σε σχέση με τους ανθρώπους της ίδιας ηλικιακής ομάδας και του ίδιου εκπαιδευτικού επίπεδου. Η διάγνωση της άνοιας ή της ήπιας νοητικής διαταραχής μας πληροφορεί ότι ο εγκέφαλος του πάσχοντος βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι θα αναμέναμε λόγω της γύρανσης μόνο, δεν μας πληροφορεί καθόλου όμως για το ποια είναι η υποκείμενη αιτία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η άνοια οφείλεται σε κάποιο νευροεκφυλιστικό νόσημα, δηλαδή σε μια κατάσταση που οδηγεί σε απώλεια νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο για λόγους που κατανοούμε εν μέρη. Από αυτές, μακράν συχνότερη είναι η νόσος Αλτσχάιμερ, όμως άνοια μπορεί να προκαλέσει και η νόσος Πάρκινσον. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται η άνοια με σωμάτια Λιούι και η μετωποκροταφική άνοια. Σε πολλές περιπτώσεις, οι υπεύθυνες για την εμφάνιση άνοιας μπορεί να θεωρηθούν αγκιακές βλάβες, δηλαδή πολλά μικρά αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια ή και ένα μόνο. Όταν αυτά συνυπάρχουν με κάποια νευροεκφυλιστική νόσο, τότε μιλάμε για μεικτή διαταραχή. Μεταξύ των ανοιών που ενδέχεται να είναι αναστρέψιμες, πρέπει να αναφερθούν ο υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης και οι άνοιες που οφείλονται σε έλλειψη βιταμινών, απορρίθμιση του ορμονικού περιβάλλοντος ή κατάθλιψη. Σπανιότερα, συναντάμε και άνοιες που

0: at 21.6%. The Quebec Conservative Party and Quebec Solidaire follow with 16.4% and 18%, 8.7% in that order. Quebec employers plan to grant salary increases of 3.1% on average next year, according to the 2027 salary forecast surveyed by the Order of Certified Human Resources Professionals released Tuesday. This is the fourth year of moderation following the increases granted during the period of high inflation. The survey reveals a gap between the expectations of male employees and the employer's plan. Workers expect a 4.6 increase, according to a Léger poll commissioned by the Order. Week in Review was brought to you by Grand Marché Colfax, your excellent everyday supermarket.
1: Week in Review.
2: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου. Φιλέ μινιόν 19,48 το πάουντ. Βοδινός κιμάς 5,42 το πάουντ. Οσομπούκο 7,69 το πάουντ. Μοσχαρίσιες μπριζόλες γάλακτος 15,85 το πάουντ. Βοδινός σηκώτη 5,42 το πάουντ. Χοιρινά παϊδάκια 2,99 το πάουντ. Στήθος κότας 5,42 το πάουντ. Λουκάνικα Ιταλικά ή Τουλούς 4,53 το πάουντ. Ατλαντικό σολομός φιλέτο 9,99 το πάουντ. Ελληνική φέτα 7,94 το πάουντ. Αγελαδίσια φέτα γάλακτος 6,32 το πάουντ. Ελιές πράσινες γεμιστές 5,42 το πάουντ.

0: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB, 1280, Radio Montréal.
1: Λοιπόν, φίλοι μας, όπως ακούτε και στα διαφημιστικά μας, έχουμε τις ανοιχτές πόρτες των ελληνικών μας σχολείων Σωκράτης Δημοσθένης το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και μιλάμε και πάλι με την Γενική Διευθύντρια των σχολείων μας, την κυρία Γεωργία Τσάκαλη, την έχουμε στη γραμμή. Κυρία Τσάκαλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς πώς είσαστε?
1: Πολύ, πολύ καλά. Λοιπόν, μιλάμε τη στιγμή που ήδη έχουν ανοίξει τα σχολεία. Δεν ξέρω, πριν περάσουμε στις ανοιχτές πόρτες, έχετε κάτι να μας πείτε για τη νέα σχολική χρονιά, πώς ξεκίνησε?
2: Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, με πάρα πολύ ενθουσιασμό. Το κάθε παράρτημα με το δικό του φλερ, ας πούμε. Και μάλιστα αυτή την εβδομάδα είχαμε την πρώτη επαφή με όλα τα σχολεία μαζί, από την τρίτη δημοτικού ως την έκτη και το γυμνάσιο, όλα τα παιδιά του γυμνασίου. Πήγαμε στο παράρτημα 3 του Roxborough, μπροστά έχουν ένα υπέροχο πάρκο και η αυλή του σχολείου να μην είναι υπέροχη, και συναντηθήκαμε, είχαμε μαραθώνιο, ονομάζεται Αλεξάνδρεια, που ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια από την κοινότητα του Λαβάου στον Δημοθένη.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Και συνεχίζουμε κάθε 2 χρόνια να τρέχουμε αυτόν τον μαραθώνιο που το ονομάζουμε Αλεξάνδρεια. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτές οι εκδρομές που κάνουμε, και να σας πω, για πρώτη φορά πήραν τα παιδιά της τρίτης ως το γυμνάσιο μαζί με τους δασκάλους και μερικοί γονείς εθελοντές. Πήρανε το REM. Πήραμε το τρένο για πρώτη φορά και θέλαμε να μάθουμε στα παιδιά πώς να παίρνουν το τρένο, γιατί ζούμε φοβερές ακρίβειες τώρα με την βενζίνη,
1: ναι, ναι, ναι,
2: και με όλα τα προϊόντα. Ναι. Ο κόστος της ζωής να μένει, έχει αλλάξει, και θέλουμε να δείξουμε τα παιδιά ότι υπάρχει, ας πούμε, το public transport. Έχει, ναι, ναι, μαζί. Yeah.
1: Ανοιχτές πόρτες λοιπόν, 3 Οκτωβρίου. Έχω μία απορία, πάντα είχα την απορία, γιατί να γίνονται ανοιχτές πόρτες αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή μετά που ανοίγουν τα σχολεία, και να μην γίνονται σε κάποια άλλη χρονική περίοδο?
2: Γιατί γίνονται τις 3 Οκτωβρίου, αρχές Οκτωβρίου?
1: Ναι, ναι, γιατί γίνονται αυτή την περίοδο, το φθινόπωρο?
2: Okay, για όλα τα σχολεία. Yeah. Γιατί τώρα είναι που οι γονείς συνήθως διαλέγουν τα γυμνάσια. Γιατί τώρα είναι l'examen de rentrée. Τώρα είναι οι αξιολογήσεις των μεγάλων γυμνασίων. Βέβαια, στο γυμνάσιο του Σωκράτη Δημοσθένη έχουμε ένα υπέροχο γυμνάσιο. Δεν κάνουμε αξιολόγηση κάθε αυτού. Κοιτάμε τους ελέγχους των παιδιών. Αλλά είμαστε κι εμείς σε αυτή τη φάση. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν οι αξιολογήσεις μετά τον Οκτώβριο, είναι και ο καιρός αλλάζει. Είναι και ο καιρός. Οι γονείς έχουν ήδη διαλέξει το σχολείο, συνοποριάζει, γίνεται πιο πολύ ας πούμε, έρχονται τα κρύα. Και είναι αργά για έναν γονέα να μην ξέρει ως τα Χριστούγεννα αν το δεχτούμε στο σχολείο.
1: Κατάλαβα.
2: Είναι αργά.
1: Κατάλαβα.
2: Θέλουν να ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση σε αυτό το σχολείο. Γιατί τα γυμνάσια δεν δίνουν πάντοτε την απάντηση αμέσως. Θα περιμένετε λίγο, οι απαντήσεις θα έρχονται μπορεί και ως τον Μάρτιο, ως τον Απρίλιο, μερικές φορές. Και πρέπει κιόλας εμείς να προετοιμαστούμε για το χρόνο από τώρα. Τώρα εμείς προετοιμαζόμαστε για το χρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό οι ανοιχτές πόρτες είναι 27-28. Πρέπει να ξέρουμε πόσα παιδιά θα έχουμε. Θέλουμε να ξέρουμε πόσες δασκάλες χρειαζόμαστε, δασκάλους. Τι να παραγγείλουμε από βιβλία, από εξοπλισμό. Και μάλιστα να είμαστε σε θέση να μπορούμε να ξαναδεχτούμε τους γονείς. Δηλαδή, κάθε σχολείο κάνει μία επαφή τώρα, αλλά κάνουμε και μία δεύτερη. Δίνουμε και μία δεύτερη ευκαιρία στους γονείς. Βλέπουμε, γιατί μας παίρνουν γονείς και μας λένε, είδαμε την προβολή, πούμε, ακούσαμε στον κύριο Τελίδη, αλλά δεν μπορούμε να έρθουμε στις 3. Θα έρθουν όταν μπορούν. Κλείνουμε ραντεβού εκτός στις 3.
1: Πάντως στις 3 του μηνός θα έχουμε, ξεκινά 9 το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ναι, από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
2: Ως τις 12, ναι.
1: Κάτι άλλο επίσης, το ρωτάω κάθε φορά. Είναι αργά για κάποια παιδιά που έχουν καθυστερήσει να εγγραφούν για τη φετινή χρονιά που ήδη ξεκίνησε?
2: Κοιτάξτε, ανάλογα την περίπτωση και ανάλογα τις θέσεις. Έχουμε τμήματα που έχουν κλείσει γιατί έχουν φτάσει στο maximum. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα παιδιά.
1: Ναι.
2: Εκεί υπάρχει μια λίστα αναμονής. Γι' αυτό λέμε στους γονείς, ελάτε στις ανοιχτές πόρτες στις 3 Οκτωβρίου τουλάχιστον. Reserve your space. Δηλαδή να γραφτείτε προσωρινά. Είναι $50 για την εγγραφή. Και κρατάτε μία θέση. Μετά αλλάζουν γνώμη. Εντάξει, μας συμβαίνει, αλλάζουμε γνώμη. Αλλά ας κλείσουν τη θέση τους και μετά υπογράφουμε συμβόλαια. Δεν είναι αργά, αλλά όχι για όλα τα τμήματα. Μερικά όντως τα έχουν κλείσει. Στο Montreal υπάρχουν θέσεις, στην Νότια Ακτή υπάρχουν θέσεις. Ανάλογα όμως πού, ανάλογα. Δηλαδή σε ποιο τμήμα, ανάλογα. Αν είναι από πρώην ήπιο στην έκτη. Στο Montreal και στην Νότια Ακτή επιτρέπεται πρώην ήπιο, επιτρέπεται. Δηλαδή έχουμε θέση πρώην ήπιο νηπιαγωγείο. Μετά από την πρώτη ως την έκτη υπάρχουν, στο Montreal υπάρχει θέση. Στα άλλα σχολεία δεν έχω τα συγκεκριμένα γραφά μπροστά μου, ανάλογα.
1: Άλλη μια απορία που έχω, από όλα τα σχολεία, ποιο σχολείο έχει τους περισσότερους μαθητές, έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση?
2: Λαβάλ, στο Σόμερι, τα δύο σχολεία του Λαβάλ είναι τα πιο μεγάλα.
1: Ναι.
2: Είναι λογικό, οι περισσότεροι Έλληνες είναι εκεί και πάρα πολλοί φιλέλληνες, να σας πούμε, είναι και πάρα πολλά παιδιά που δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Το Λαβάλ, μετά είναι το σχολείο του Roxburgh West Island, Montreal, Νότια Ακτή.
1: Και επίσης...
2: Αλλά τα τμήματά μας είναι σχεδόν όλα γεμάτα, σχεδόν.
1: Και το γυμνάσιο?
2: Το γυμνάσιο πάει σταθερά. Πάει σταθερά. Είναι, ας πούμε, status quo από πέρυσι. Τα νούμερα είναι σχεδόν, κρατάνε ίδια. Περιμένουμε περισσότερους γονείς από ό,τι είδα στις εγγραφές που γίνονται διαμέσου link στο socdem.org. Έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για το γυμνάσιο. Είναι ένα υπέροχο γυμνάσιο με πολύ καλούς μαθητές και προσωπικό. Τα παιδιά είναι σε πολύ μικρά τμήματα. Είναι personalized teaching που λέμε, σχεδόν 10 παιδιά ανά δάσκαλο. Τους δίνουν μεγάλη προσοχή για παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και σε όλα τα σχολεία. Όλα τα σχολεία υπάρχει βοήθεια για τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες.
1: Το γυμνάσιο πόσες τάξεις έχει?
2: Πρώτη Δευτέρα, γυμνασίο και λύκειο. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Α, είναι και Δευτέρα, το λύκειο, τελειώνουν. Νομίζω η γαλλική γλώσσα έχει τις περισσότερες ώρες από ό,τι γνωρίζω.
2: Τα γαλλικά, ας πούμε, στο περίπου 80-15%. Κάπου εκεί είναι. Κάπου εκεί, αυτά που σας λέω. Είναι αυτά τα ποσοστά περίπου. Η πρώτη μητρική γλώσσα είναι τα γαλλικά, μετά τα ελληνικά. Αλλά τα αγγλικά είναι από την πρώτη δημοτικού, είναι 150 λεπτά, είναι περισσότερο από ό,τι κάνουν τα περισσότερα σχολεία. Και επειδή έχουμε μία παρική αγγλόφωνη, ναι μεν είναι teaching English as a second language, αλλά είναι εμπλουτισμένα τα αγγλικά. Δηλαδή αυτά τα αγγλικά δεν τα βρίσκει σε άλλο ιδιωτικό γαλλικό δημοτικό ή γυμνάσιο, πουθενά. Μιλούν πάρα πολύ καλά, κατανοούν πάρα πολύ καλά και θα σας πω κάτι που εγώ το ξέρω. Τώρα θα το μάθετε όλοι. Έχουμε παιδιά που φεύγουν, ας πούμε, Σεπτέμβριο, αλλάζουν σχολείο. Σε δύο περιπτώσεις συγκεκριμένες που με συνέβη και σαν διευθύντρια τα τελευταία, ας πούμε, 30 χρόνια, και στις δύο περιπτώσεις γυρίσανε και μας είπανε: έχετε υπέροχο πρόγραμμα. Ζητήσανε συγγνώμη που φύγανε, γιατί φύγανε μη ευχαριστημένοι. Είπανε, δεν ξέραμε πόσο καλά ήτανε, πόσο προσέχουμε τα παιδιά και η κοινότητα τι προσφέρει σε αυτά τα παιδιά. Το καταλάβανε μόνο όταν φύγανε και δυστυχώς, αν κοιτάξουμε την ίδια μας τη ζωή, μόνο όταν κοιτάμε πίσω την καταλαβαίνουμε. Τώρα καταλαβαίνουμε τι ωραία χρόνια υπήρχαν, πόσο καλά ήμασταν. Ναι. Και οι γονείς αυτό το κατανοούν. Τα γαλλικά είναι στο ίδιο επίπεδο με οποιοδήποτε άλλο σχολείο. Τα μαθηματικά, θα σας πω, είναι καλύτερα. Τα αγγλικά είναι καλύτερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και στα γαλλικά, μας είπανε, η προσαρμογή και η δουλειά που γίνεται από τους γαλλόφωνους δασκάλους δεν υπάρχει αλλού. Ότι σωστά. Κάθονται οι δάσκαλοι αυτή την προσαρμογή την ιδιαίτερη, το one-on-one που λέμε, να τα βοηθήσουν. Τα βιβλία που διαλέγουμε, τους διαδραστικούς πίνακες, τα λάπτα mm-hmm. που έχουμε, τους ελληνικούς χορούς μας και το μεσημέρι και μετά από το σχολείο. Το ζεστό γεύμα που προσφέρουμε.
1: Σωστά.
2: Αυτές οι επιτροπές γονέων τι δίνουν στα παιδιά μας που δεν γίνεται πουθενά άλλου. Και οι γονείς μου είπαν, δύο στο Wilderton υπήρχαν κι άλλοι, ναι μεν έχει δουλειά ο Σοκράτης Δήμος, δεν έχει δουλειά. Δηλαδή τα παιδιά δουλεύουν όταν πάνε σπίτι, αλλά λέει αξίζει γιατί μαθαίνουν. Και μάλιστα η κουλτούρα που τους δίνουμε, η κουλτούρα κεμπεκουάζ, φέρνουμε ναι. συγγραφείς και μπεκουά, φέρνουμε συγγραφείς αυτοκτών, Έλληνες. Έχουμε από την Ελλάδα πόσοι έρχονται να μας επισκεπτούν. Τα παιδιά πάνε στην εκκλησία, πάνε στην κοινότητα, mm-hmm. πάνε στα πανηγύρια, ακούνε το σταθμό σας. Ναι, όλα ναι. αυτά είναι υπέρ. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτά πουθενά. Αυτό ο γονέας να καταλάβει, ότι στο γαλλικό σχολείο πιστεύουν της γειτονιάς, είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό που προσφέρουμε εμείς είναι ένα προϊόν που δεν υπάρχει αλλού. Δεν υπάρχει κοινότητα που θα σε βοηθήσει με τις κοινωνικές υπηρεσίες, με την mm-hmm. Επιτροπή Γονέων, με τα MMO, εσάς, όλοι που μας βοηθάνε, με τα πανηγύρια, με τους χορούς, με την αφοσίωση των δασκάλων, με το πρόγραμμα Service Dog μετά από το σχολείο, που είναι η ιδιαίτερη επίβλεψη. Τώρα κάνουμε, που σας μιλάω, κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα για τα παιδιά μας. Σκεφτόμαστε να το ανοίξουμε και σε άλλα παιδιά άλλων σχολείων. Δίνουμε ιδιαίτερα στα παιδιά που θέλουν να πάνε σε ένα ιδιωτικό γαλλικό σχολείο και θέλουν να κάνουν ιδιαίτερα. Είναι αυτό ένα service, ας πούμε, που προσφέρει η κοινότητα, το σχολείο. Μέσα στη τάξη σου που κάθεσαι, τη 3 η ώρα ή 4 που τελειώνουμε, έχουμε διαφορετικά ωράρια, πας να φας ένα σνακ, ο δάσκαλός σου είναι εκεί, οι διευθυντές σου είναι δίπλα κάτω απάνω και κάθεσαι 1 ώρα και κάνεις ιδιαίτερα για αυτό τον διαγωνισμό που θα περάσεις για το ιδιωτικό γαλλικό σχολείο σου του γυμνασίου και ναι μεν για το δικό μας δεν έχουμε εξετάσεις στη παρούσα φάση, αλλά το γυμνάσιο του Σοκράτη Δημοσθένης στο Wilderton όλα τα παιδιά που έχουν περάσει αποφοιτήσανε όλα και πήγανε κολέγιο, δεν μπορεί κανείς να το πει αυτό.
1: Σίγουρα. Και βέβαια μαθαίνουν και τις αξίες μας που έχουμε εμείς οι Έλληνες πάνω απ' όλα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τελειώνοντας να υπενθυμίσουμε ναι. τις ανοιχτές πόρτες. Είπαμε
2: ναι.
1: το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 9 με 12 ταυτόχρονα σε όλα τα ελληνικά σχολεία της κοινότητας.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ταυτόχρονα σε όλα, 2, 3, 4, 5 δημοσθένη. Αν πάνε στο socdem.org θα βρουν και συγκεκριμένες πληροφορίες, μπορούν να πάρουν τηλέφωνο για τους παππούδες, γιαγιάδες, γονείς που δεν μεταχειρίζονται τόσο συχνά το σελίδες 514-738-2421. Μπορούν να με καλέσουν στο 144 ή την Madame Laurence στο 160 να συζητήσουν μαζί μας. Δεν θέλω οι γονείς που για αλφαβήτα λόγο στις 3 Οκτωβρίου πρέπει να πάνε στη γυμναστική τους με τα παιδιά στο hockey, soccer, basketball. Mm-hmm. Τα παιδιά μας κάνουν ναι, όλα. Το Σάββατο είναι γραμμένα, ας πούμε, σε κάποια δραστηριότητα. Δεν θέλω αυτοί οι γονείς που έχουν παιδιά 4-5 ετών για γυμνάσιο να διστάξουν και να πούνε άστο μωρέ, είναι στις 3 και γι' αυτόν τον λόγο να μην έρθουν ή να μην γραφτούν. Θέλω να μας καλέσουν, να μου στείλουν ένα email και να μας πούνε δεν μπορώ στις 3, μπορώ να έρθω μια άλλη μέρα, ευχαρίστως, να έρθουν κάποια άλλη μέρα.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες δύο εβδομάδες, σαν υπενθύμηση. Και καλή πρόοδο στα παιδιά μας.
2: Έγινε. Σας υπερευχαριστώ για την σπουδαία δουλειά που κάνετε. Είμαστε, ας πούμε, ένα team. Μια καλή ομάδα εδώ προωθούμε τον ελληνισμό, τις αξίες μας, την κουλτούρα μας. Και έχουμε ενταχθεί μέσα στην κουλτούρα της Quebecois, που μας προσφέρει και αυτήν πάρα πολλά μέσα εδώ στις περιοχές που ζούμε από το Μόντσολ στο Λαβάλ, στην Νότια Ακτή και στο Βεστάλ.
1: Σωστά. Να είστε καλά, κυρία Τσάκαλη, και πάλι καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Το Ιστορικό Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, Σοκράτης Δημοσθένης, με ειδίκευση στην τρίγλωσση εκπαίδευση, σας προσκαλεί στις ανοιχτές πόρτες, Open House, που θα πραγματοποιηθούν και στα 5 παραρτήματα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sokdem.org ή τηλεφωνήστε στο 514-738-2421, εσωτερικό 160. Δώστε στα παιδιά σας την ολοκληρωμένη εκπαίδευση που αξίζουν. Σοκράτης Δημοσθένης. Το μέλλον των παιδιών σας ξεκινάει εδώ.
0: Για να φτιάξετε υπέροχο κρασί, χρειάζεστε καλό φρέσκο μούστο από σταφύλια. Χρειάζεστε Μούστι Μοντιάλ. Μούστος φρέσκων σταφυλιών σε κουβάδες των 20 λίτρων. Μη ζητάτε οποιαδήποτε μούστο, ζητάτε Μούστι Μοντιάλ. Διαθέσιμο στο Μαρσέ Ζενεράλ Πιάτσα, 271-08-73. Και ακόμη στο Βίλσεν Λεωνάρ, στο 5187 Ζανταλούν Ιστ, 728-68-31. Μούστι Μοντιάλ, στην υγειά σας!

0: το σχόλιο της εβδομάδας.
1: Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και ερευνητής Άγγελος Κυρίτσης σχολιάζει τη μεταχείριση των μέσων μαζικής ενημέρωσης από τις εκάστοτε ελληνικές και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
2: Κάθε κυβέρνηση έχει ανάγκη να επικοινωνεί με τους πολίτες για διάφορα σοβαρά θέματα. Να ανακοινώσει νέους νόμους, προγράμματα υγείας, έκτακτα καιρικά φαινόμενα, αλλαγή στη φορολογία και ούτω καθεξής. Ναι μεν, υπάρχουν κρατικά κανάλια ενημέρωσης. Όμως, για να ενημερωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού, ειδικά για κάποιο σημαντικό θέμα της κυβέρνησης, η ΕΡΤ από μόνη της δεν αρκεί. Αυτός είναι ο λόγος που η κυβέρνηση χρειάζεται να αγοράζει διαφημιστικό χώρο σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, ιστοσελίδες. Αυτή είναι η κρατική διαφήμιση. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης ήταν εμφανές πως το κρατικό χρήμα δεν είναι άθωο. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν αυστηροί κανόνες για το σε ποιους θα δοθεί κρατική διαφήμιση και με ποια αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια. Ιδάλλως, τα χρήματα των φορολογουμένων γίνονται εργαλεία εξουσίας της εκάστοτε κυβέρνησης. Με αδιαφανές και επιλεκτικό μοίρασμα της κρατικής διαφήμισης, ουσιαστικά η κυβέρνηση μπορεί να επιβραβεύσει οικονομικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ακολουθούν τη δική της γραμμή και να στερήσει πόρους από τα μέσα που κάνουν οποιαδήποτε ουσιαστική αντιπολίτευση. Τώρα, υποτίθεται πως στη χώρα μας υπάρχει εκτεταμένη νομοθεσία για να το αποτρέψει αυτό. Ανάμεσα στο 1995 και το 2006, τουλάχιστον 3 νόμοι και ένα προεδρικό διάταγμα αναφέρονται στο θέμα της κρατικής διαφήμισης. Ορίζουν την ποσόστοση ανακατηγορία ΜΜΕ, την υποχρεωτική δήλωση δαπανών, το μητρό διαφημιστών, τους μηχανισμούς ελέγχου και τη γενικότερη υποπτία. Όμως στην Ελλάδα, το ότι υπάρχει νομοθεσία δεν σημαίνει απαραίτητα πως εφαρμόζεται κιόλας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον νόμο, το 40% της δαπάνης πρέπει να πηγαίνει στον εντυπωτύπο και το 30% πρέπει να πηγαίνει στα περιφερειακά ΜΜΕ. Όμως, αυτή η ποσόστοση ουδέποτε εφαρμόστηκε. Τι ποσά όμως κρύβονται πίσω από αυτούς τους αριθμούς? Για τα χρόνια που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο μέσος όρος της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης στην Ελλάδα ανερχόταν σε περίπου 54 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μόνο το 2008 άγγιξε τα 106 εκατομμύρια. Ακόμα χειρότερα, τα 90 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν το 2009 για λογαριασμό 10 ΟΠΑΠ και Υπουργείων δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση σε ποια ακριβώς ΜΜΕ πήγαν. Και μετά ήρθε η απόλυτη σιωπή. Από το 2015 έως το 2019, τα 4 χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κανένα επίσημο στοιχείο δεν έγινε διαθέσιμο στη δημοσιότητα. Ούτε για το πόσα χρήματα δόθηκαν, ούτε πού ακριβώς πήγαν. Μία σχετικά πρόσφατη έρευνα υπολόγισε ότι από το 2004 έως το 2020 το κράτος διέθεσε συνολικά περίπου 920 εκατομμύρια ευρώ σε μέσα ενημέρωσης. Αριθμός που λόγω της χρόνιας αδιαφάνειας είναι πιθανό να είναι υποεκτιμημένος. Στις μέρες μας, για το 2025 εγκρίθηκαν σχεδόν 140 εκατομμύρια ευρώ σε κρατική διαφήμιση. Τα ποσά που αναφέρουμε είναι πραγματικά τεράστια. Και μιλάμε μόνο για μία μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, που εκ των πραγμάτων έχει περιορισμένο αριθμό από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν νομίζεις πάντως πως το μόνο σκανδαλώδες είναι το συνολικό μέγεθος της κρατικής διαφήμισης και η γενικότερη αδιαφάνεια, ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Και θα ξεκινήσουμε με το πιο γνωστό περιστατικό. Τη διαβόητη Λίστα Πέτσα. Άνοιξη του 2020. Η Ελλάδα βρίσκεται σε lockdown. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χρειάζεται να ενημερώσει τους πολίτες για τα μέτρα κατά της πανδημίας και αποφασίζει να χρηματοδοτήσει τα ΜΜΕ για να το κάνει. Κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος που έγινε. Συνολικά, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μένουμε σπίτι», σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ μοιράστηκαν σε περίπου 1.200 ΜΜΕ. Μεγάλο ποσό για μεγάλη ανάγκη. Ας πούμε εντάξει, αν και ο νόμος λέει ότι αυτού του είδους η ενημέρωση θα μπορούσε να γίνει και δωρεάν. Το θέμα είναι το πώς κατανεμήθηκαν αυτά τα χρήματα. Γιατί σίγουρα δεν μοιράστηκαν ισόποσα. Συγκεκριμένα, λιγότερο από το 1% των 20 εκατομμυρίων ευρώ πήγε στον αντιπολιτευόμενο τύπο. Δείτε τη διαφορά. Sky 830.000 ευρώ. Open 450.000 ευρώ. Αυγή 10.500 ευρώ. Fsyn.gr 10.000 ευρώ. Documento 0. Τον Ιούλιο του 2020, η πλατφόρμα για την ασφάλεια δημοσιογράφων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατέγραψε επίσημη καταγγελία. Το έγγραφο επισήμαινε ότι το Documento, η μόνη μεγάλη εφημερίδα που αποκλείστηκε πλήρως, υπέστη αυτή την αντιμετώπιση ως αντίπεινα για την κριτική της απέναντι στην κυβέρνηση. Αλλά το πιο αποκαλυπτικό δεν είναι αυτό. Σύμφωνα με έρευνα του Solomon, ανάμεσα στους αποδέκτες ήταν ο ραδιοφωνικός σταθμός Βήμα FM, ο οποίος δεν έξεπεμπε πρόγραμμα, και ο τηλεοπτικός σταθμός Ένα στη Μαγνησία, ο οποίος απλά δεν υπάρχει. Χιλιάδες ευρώ σε ΜΜΕ φαντάσματα. Όμως υπάρχει ακόμα χειρότερο. Στον τομέα του ίντερνετ, συνολικά 627 ιστοσελίδες έλαβαν κρατική ενίσχυση. Από αυτές, τουλάχιστον 239, σχεδόν το 40%, δεν περιλαμβάνονταν καθόλου στο Μητρό Online ΜΜΕ, το οποίο Μητρό δημιουργήθηκε το 2016 ακριβώς για να αποτρέπει αυτό το πράγμα. Τη διοχέτευση χρημάτων σε ΜΜΕ με άγνωστο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Πώς καταφέραμε άραγε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα? Καταρχάς, η κατανομή δεν έγινε απευθείας από την κυβέρνηση. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ανέθεσε την καμπάνια, χωρίς διαγωνισμό, στην εταιρεία Initiative Media ΑΕ. Η Initiative ήταν που επέλεγε σε ποια ΜΜΕ πήγαινε τα χρήματά σου, όχι η κυβέρνηση. Η ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, ήδη από τις 20 Μαρτίου του 2020, είχε εκδώσει γραπτή προειδοποίηση ότι αυτή η απευθείας ανάθεση ήταν παράνομη. Η κυβέρνηση το γνώριζε, αλλά προχώρησε κανονικά. Τον Απρίλιο του 2021, 48 πολίτες, που περιλάμβαναν δημοσιογράφους, πανεπιστημιακούς και καλλιτέχνες, κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο. Η αναφορά αφορούσε τους Πέτσα και Σκυλακάκη για τριπλή κακουργηματική απιστία σε βάρος του δημοσίου, κατασπατάληση τουλάχιστον 31 εκατομμυρίων ευρώ, διοχέτευση χρημάτων σε ανύπαρκτο ΜΜΕ και μεροληπτική κατανομή με στόχο τη χειραγώγηση. Τα πορίσματα ήταν φωτιά. Κατηγορίες κακουργηματικές. Ζημιά στο δημόσιο 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο εισαγγελέας αποφάνθηκε ότι τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής προχώρησαν στη χορήγηση των ποσών χωρίς κριτήρια, κατόπιν συνεννόησης με κοινό δόλο. Πάνω από 3 χρόνια μετά, η απάντηση στο με ποια κριτήρια εξακολουθεί να εκκρεμεί. Και εδώ βρίσκεται το πραγματικό μάθημα της υπόθεσης. Δεν είναι μόνο το πώς μοιράστηκαν τα χρήματά σου. Είναι ότι σε αυτή τη χώρα κανείς δεν υποχρεώνεται να σου δώσει εξηγήσεις. Η κυβέρνηση του Πασόκ θέσπισε το Προεδρικό Διάταγμα 261, την πρώτη επίσημη ρύθμιση της κρατικής διαφήμισης στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά υπήρχαν κανόνες. Στα χαρτιά φαίνονταν σαν να μπαίνει τάξη. Στην πράξη το παραδέχτηκε ρητά το ίδιο το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής σε εγκύκλειό του το 2017. Ο νόμος που όριζε ότι το 30% της κρατικής διαφήμισης πρέπει να πηγαίνει στα περιφερειακά ΜΜΕ δεν εφαρμόστηκε ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Το 2004 η Ελλάδα φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σύμφωνα με ανάλυση που είχε δημοσιευτεί στην Ελευθεροτυπία, το 95% των ελληνικών ΜΜΕ δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα στοιχεία για το κόστος των Ολυμπιακών. Μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων που ήταν στελέχη ΜΜΕ αμοιβόταν παράλληλα από την Οργανωτική Επιτροπή, τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και τα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων Κατασκευαστών Ολυμπιακών Έργων. Αντί για δημοσιογραφία, επιβλήθηκε ολοκληρωτικά η κυρίαρχη προπαγάνδα. Το 2008, που γινόταν η προετοιμασία των εκλογών, η συνολική κρατική διαφημιστική δαπάνη εκτοξεύτηκε στα σχεδόν 106 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν η κορυφή ολόκληρης της δεκαετίας. Και πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Ας δούμε τα στοιχεία της Media Services που δημοσίευσε το Βήμα τον Οκτώβριο του 2008. Οι εφημερίδες Χώρα και Χώρα της Κυριακής του Γιώργου Τράγκα, με κυκλοφορία που αντιστοιχούσε στο 0,3% της αγοράς, έλαβαν το 6% της συνολικής κρατικής διαφήμισης. Σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μετά να αναρωτιέσαι πώς ο Τράγκας έκανε τέτοια περιουσία όπως αποκαλύφθηκε με τα θάνατον. Η City Press, ένα δωρεάν έντυπο, έλαβε πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα, πασίγνωσε τις εφημερίδες με 10-15% μερίδιο κυκλοφορίας, τα νέα, ελευθεροτυπία, καθημερινή, έπαιρναν λιγότερο από ό,τι τους αναλογούσε. Αδιαφανή κριτήρια, με σαφή προτίμηση, στις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες. Ο ΕΟΤ, την ίδια διετία, 2008-2009, ξόδεψε 76 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από ό,τι έπρεπε σε διαφημιστικές καμπάνιες. Χωρίς εγκεκριμένο διαφημιστικό πρόγραμμα, χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης, χωρίς έλεγχο νομιμότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία με υπόσχεση να σπάσει τη διπλοκή. Ανταυτού έκανε κάτι πιο χαρακτηριστικό. Αναδιαμόρφωσε τους κανόνες ώστε να τον βολεύουν καλύτερα. Το Μάιο του 2017 κατήργησε το μοντέλο κατανομής 50-40-10. Τα ποσοστά ανακατηγορία ΜΜΕ που υπήρχαν ως δικλείδα ισορροπίας. Πλέον δεν υπήρχε κανένας νομικός περιορισμός. Υπουργοί, αφορείς και ΔΕΚΟ αποφάσισαν μόνοι τους πού θα πάει το χρήμα. Υπό κυβερνητικό έλεγχο. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν από ΔΕΚΟ. Την περίοδο 2016-2018, η ΔΕΗ, κατά 51% κρατική ακόμα τότε, ανέθεσε σε μια εταιρεία διαφημιστικές υπηρεσίες συνολικού ύψους σχεδόν 6 εκατομμυρίων. Η εταιρεία αυτή, για μαντέψτε, ήταν η Initiative Media, η ίδια εταιρεία της λίστας Πέτσα. Και με τη μία και με την άλλη κυβέρνηση, το ποια ΜΜΕ πήραν τα λεφτά παραμείνει μυστικό. Η κρατική διαφήμιση στην Ελλάδα δεν λειτουργούσε ποτέ με αξιοκρατικά κριτήρια. Λειτουργούσε ως εργαλείο πολιτικής επιρροής. Με τα ποσά να ακολουθούν τα συμφέροντα της εκάστοτε κυβέρνησης. Έρχονται εκλογές φυσικά. Το αν θα είναι πρόορες ή όχι, αυτό ακόμα μένει να το δούμε. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, να μην ξέρουμε τα καλά που έκανε για εμάς η κυβέρνηση πριν πάμε να ψηφίσουμε. Υπάρχει και κάτι καλύτερο. Από τα 140 εκατομμύρια που εγκρίθηκαν, μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί δαπάνες λίγο πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε καν το 3% δεν έχει ξοδευτεί από το συνολικό πακέτο. Τα υπόλοιπα χρήματα είναι εγκεκριμένα και έτοιμα να μοιραστούν. Οπότε, αν έχετε καμία εφημερίδα, καμία ιστοσελίδα, έστω κανένα δωρεάν φυλάδιο, κανονίστε την πορεία σας. Σύμφωνα με καταγραφές των Reporters Without Borders και European Federation of Journalists, η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που ακολουθεί αυτή την τακτική. Ο ανεξάρτητος τύπος κινδυνεύει από αργή οικονομική ασφυξία. Εδώ και χρόνια υπάρχουν καταγγελίες για παραβιάσεις σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλαμβάνουν απειλές, πολιτικές πιέσεις, αγωγές SLAP και οικονομική χειραγώγηση στα μέσα ενημέρωσης. Πλέον ο κόμπος έφτασε στο χτένι και οι Βρυξέλλες αποφάσισαν ότι το πρόβλημα δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται μόνο σε εθνικό επίπεδο. Η αφορμή ήταν παραδείγματα πολιτικής χειραγώγησης με οικονομικά μέσα στη Σλοβενία, την Πολωνία και ιδιαίτερα την Ουγγαρία. Αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα την παρέμβαση με τον European Media Freedom Act. Πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Ελευθερία του ΜΜΕ, που εγκρίθηκε το 2024 και εφαρμόζεται πλέον σε όλα τα κράτη-μέλη. Και τι μπορεί άραγε να αλλάξει ένας ακόμα νόμος? Δεν υπήρχε η διάβγεια, δεν υπήρχαν τα μητρώα τύπου, δεν υπήρχαν ήδη διατάγματα, εγκύκλοι και τροποποιήσεις που εγγυόταν τη διαφάνεια. Το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα ουδέποτε ήταν η έλλειψη νόμων. Ήταν και είναι η απροθυμία να επιβληθούν οι νόμοι, όταν έρχονται σε κόντρα με τα μεγάλα συμφέροντα.

0: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.
1: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
2: Το διήμερο της χρονιάς έφτασε. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο Πάλας. Σάββατο 14 Νοεμβρίου, η αγαπημένη σας Έφη Θόδη σε ένα μοναδικό πρόγραμμα γεμάτο χορό και κέφι μέχρι το πρωί. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 το βράδυ. Είσοδος $75 με φαγητό και $95 για VIP. $30 για όρθιους. Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι ο εξαίρετος λαϊκός τραγουδιστής Νίκος Ρωμανός. Μαζί του η Δήμητρα Καχρημανίδη, ο Στέλιος Χόης, ο Ιωάννης Ιωάννου και στο κλαρίνο ο Στέλιος Καλομπάτσιος. Είσοδος $50 με φαγητό και για VIP $75. $25 για όρθιους. Κρατήσεις και πληροφορίες στον αριθμό 514-991-6046. Πάλας, η διασκέδαση όπως της αξίζει.
3: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου. Φρέσκος ατλαντικός σολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Σταφύλια χωρίς κουκούτσια, 1,99 το πάουντ. Πόδια κοτόπουλου, 2,99 το πάουντ. Μαύρα σίκα, σε κοφίνια από 10 μέχρι 16, 9,99. Τόνος εντάρ σε λάδι, 80 γραμμάρια, 69 cents. Πίτσα στρομπόλι, 3,99 η μία.
3: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
5: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings, and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend, it's a tradition.
1: Για τη φετινή συγκομιδή, η Marseille General Piazza σας προσφέρει μούστο μάρκας Vittoria από την Καλιφόρνια και μόστι Montreal φρέσκο μόνο με κράτηση. Παράδοση στο σπίτι για όσους δεν μπορούν να έρθουν στο Ville Saint-Catherine. Σέρβις σύνθλιψη σταφυλιών. Marseille General Piazza. Εκλεκτά σταφύλια και μούστος από το 1969. Τηλέφωνο 514-271-0873.

Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, επιδιώκει ενεργά μια στενότερη και μοναδική συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στροφή αυτή της Οτάβας προς την Ευρώπη έρχεται ως απάντηση στον κλιμακούμενο εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επιβολή βαριών αμερικανικών δασμών στα καναδικά προϊόντα. Όμως, πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο ιστορικό από την επίσημη ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1993.

Η Ευρώπη εκτείνεται από τον Ατλαντικό ωκεανό ως τα Ουράλια όρη και από τη Μεσόγειο θάλασσα ως τον Αρκτικό κύκλο. Δεν είναι μόνο ένας γεωγραφικός χώρος. Είναι ο τόπος όπου γεννήθηκαν ιδέες, αξίες και θεσμοί που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο και επηρέασαν την πορεία της ανθρωπότητας. Μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαμορφώθηκε σταδιακά μία σύγχρονη μορφή συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται απλώς για μία γεωγραφική ένωση κρατών, αλλά για μία συνειδητή πολιτική επιλογή. Τα κράτη αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, επιδιώκοντας ειρήνη, σταθερότητα και κοινή ανάπτυξη. Η ιδέα αυτή δεν γεννήθηκε από τη μία μέρα στην άλλη. Ήταν αποτέλεσμα των εμπειριών και των τραυμάτων του 20ου αιώνα. Έτσι, το πρώτο καθοριστικό βήμα έγινε το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης. Τότε ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα από 6 χώρες. Τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τις κάτω χώρες και το Λουξεμβούργο. Το 1973 η Ένωση άνοιξε για πρώτη φορά τα σύνορά της σε νέα μέλη. Εντάχθηκαν η Δανία και η Ιρλανδία, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο όμως αποχώρησε το 2020 με το Brexit. Το 1981 έγινε το επόμενο βήμα, με την ένταξη της Ελλάδας. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1986, προσχώρησαν η Ισπανία και η Πορτογαλία, χώρες που επίσης είχαν πρόσφατα επαναφέρει τη δημοκρατία τους. Το 1995 εντάχθηκαν η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία, διευρύνοντας τον ευρωπαϊκό χάρτη προς τον βορρά. Το 2004 πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της Ένωσης προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. 10 χώρες έγιναν μέλη. Η Κύπρος, η Μάλτα, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Εστονία, η Λετωνία και η Λιθουανία. Η διεύρυνση αυτή συμβόλιζε την επανένωση της Ευρώπης μετά τη διαίρεση του ψυχρού πολέμου. Το 2007 προσχώρησαν η Ρουμανία και η Βουλγαρία, ενώ το 2013 η Κροατία έγινε το νεότερο κράτος μέλος. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αριθμεί 27 κράτη-μέλη. Ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της Ένωσης είναι το κοινό νόμισμα, το ευρώ, που χρησιμοποιείται σήμερα από 20 κράτη-μέλη με τελευταία προσθήκη της Κροατίας το 2023. Το ευρώ διευκολύνει τις συναλλαγές, τα ταξίδια και την οικονομική συνεργασία. Φυσικά, η πορεία μιας τόσο σύνθετης ένωσης 27 κρατών δεν είναι πάντα εύκολη. Όπως συμβαίνει σε κάθε μεγάλη προσπάθεια, η Ένωση ήρθε αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις. Οικονομικά ζητήματα που δοκίμασαν την αντοχή των χωρών, την ανάγκη για κοινή διαχείριση των προσφυγικών ροών, αλλά και την πρόσφατη ενεργειακή κρίση. Ακόμη και η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου υπήρξε μία στιγμή προβληματισμού για όλους. Αυτές οι δυσκολίες ανέδειξαν διαφωνίες, καθώς κάθε χώρα έχει τις δικές της ανάγκες. Όμως, μέσα από το διάλογο και τις έντονες διαπραγματεύσεις, τα κράτη-μέλη αναζητούν τον απαραίτητο συμβιβασμό. Έτσι, μέσα από αυτές τις κρίσεις, η Ένωση προσαρμόζεται. Δημιουργούνται νέοι μηχανισμοί στήριξης, ενισχύεται η συνεργασία και εξελίσσονται οι θεσμοί. Οι βασικοί θεσμοί λειτουργούν κυρίως στις Βρυξέλλες, όπου εδρεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στο Στρασβούργο, όπου συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί οι εκπρόσωποι των πολιτών συζητούν, διαφωνούν και τελικά αποφασίζουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα ενιαίο κράτος, αλλά μία ένωση κυρίαρχων χωρών που προσπαθούν να ισορροπήσουν το εθνικό συμφέρον με το κοινό ευρωπαϊκό όραμα. Δεν είναι ένα τέλειο σύστημα. Αποτελεί ένα διαρκές εγχείρημα συνεργασίας με επιτυχίες και αστοχίες. Είναι ένα κοινό σπίτι που διαμορφώνεται μέσα από το διάλογο, τις διαφωνίες και τους συμβιβασμούς, ένα έργο που εξελίσσεται μαζί με τους λαούς της.

0: Ο Καναδάς φαίνεται να βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής. Ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ επιδιώκει μια στενότερη και πιο ιδιαίτερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραδοσιακά στενοί δεσμοί της Οτάβα με την Ουάσιγκτον δοκιμάζονται έντονα. Η επιβολή αμερικανικών δασμών στα καναδικά προϊόντα και η κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης έχουν ενισχύσει την ανάγκη του Καναδά να αναζητήσει νέες αγορές και να διευρύνει τις διεθνείς του συνεργασίες. Η Ευρώπη, με τη μεγάλη ενιαία αγορά της, αποτελεί μια προφανή και ιδιαίτερα σημαντική επιλογή. Ο Κάρνεϊ έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Καναδάς δεν επιδιώκει την πλήρη ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, η κυβέρνηση εξετάζει τη δημιουργία μιας νέας μορφής σχέσης, η οποία θα μπορούσε να είναι στενότερη από μια απλή εμπορική συμφωνία, χωρίς όμως να οδηγεί σε πλήρη ένταξη.
1: Δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί ακόμη και στο ενδεχόμενο ενός καθεστώτος συνδεδεμένου μέλους. Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε ένα διαφορετικό μοντέλο συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια χώρα που βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Το ενδιαφέρον όμως δεν περιορίζεται στους οικονομικούς και διπλωματικούς κύκλους. Η προοπτική μιας ακόμη στενότερης σχέσης με την Ευρώπη έχει προκαλέσει συζήτηση και μεταξύ των Καναδών, ιδιαίτερα γύρω από το ενδεχόμενο ελεύθερης μετακίνησης και εργασίας. Σε περίπτωση πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Καναδοί θα μπορούσαν θεωρητικά να αποκτήσουν δικαιώματα αντίστοιχα με εκείνα των Ευρωπαίων πολιτών, μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να ζουν και να εργάζονται σε χώρες της Ένωσης. Για αρκετούς πολίτες, αυτό θα σήμαινε περισσότερες επιλογές εργασίας, σπουδών και εγκατάστασης, αλλά και την ευκαιρία να αναζητήσουν ένα διαφορετικό περιβάλλον ζωής. Μια τέτοια εξέλιξη, ωστόσο, δεν θα ήταν χωρίς κόστος και δυσκολίες. Η πλήρης ένταξη θα απαιτούσε σημαντικές προσαρμογές στην νομοθεσία, στην οικονομία και στους θεσμούς του Καναδά.
2: Το μεγαλύτερο ίσως ερώτημα είναι κατά πόσο ο Καναδάς μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού χωρίς να διαταράξει τις υφιστάμενες οικονομικές του σχέσεις. Η προσέγγιση με την Ευρώπη θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία διαφοροποίησης, αλλά ταυτόχρονα θα απαιτούσε προσεκτικούς χειρισμούς. Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση δείχνει ότι κάτι αλλάζει στην εξωτερική και οικονομική στρατηγική της Οτάβα. Ο Καναδάς δεν εγκαταλείπει την αμερικανική αγορά, αλλά φαίνεται αποφασισμένος να μην εξαρτάται αποκλειστικά από αυτήν. Και καθώς η σχέση με την Ουάσιγκτον γίνεται πιο δύσκολη, οι Βρυξέλλες αποκτούν για τον Καναδά μια σημασία που μέχρι πρόσφατα θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς. Η πλήρης ένταξη του Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προς το παρόν ένα υποθετικό σενάριο. Η συζήτηση όμως έχει ήδη ξεκινήσει και ίσως το σημαντικότερο είναι ότι για πρώτη φορά εξετάζεται σοβαρά πόσο κοντά μπορεί να βρεθεί ο Καναδάς στην Ευρώπη.
3: CFMB. Στο πνεύμα των καιρών.
4: Grand Marché Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
5: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου. Φιλέ μινιόν 19,48 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Οσομπούκο 7,69 το pound. Μοσχαρίσιες μπριζόλες γάλακτος 15,85 το pound. Βοδινό σηκώτη 5,42 το pound. Χοιρινά παϊδάκια 2,99 το pound. Στήθος κότας 5,42 το pound. Λουκάνικα Ιταλικά ή Τουλούς 4,53 το pound. Ατλαντικός ολομός φιλέτο, 9,99 το pound. Ελληνική φέτα, 7,94 το pound. Αγελαδίσια φέτα γάλακτος, 6,32 το pound. Ελιές πράσινες γεμιστές, 5,42 το pound.
6: Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών και ο σταθμός μας σας προσκαλούν στον 57ο Ραδιομαραθώνιο της Αγάπης. Ελάτε κοντά μας, ζωντανά από το Συνεδριακό Κέντρο Πάλας, αλλά και από τα στούντιο του σταθμού μας. Γίνετε το στήριγμα για τις άπορες ελληνικές οικογένειες που μας χρειάζονται. Κάθε προσφορά σας, μικρή ή μεγάλη, κάνει τη διαφορά και δίνει ελπίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Βοηθήστε μας να βοηθήσουμε. Σας περιμένουμε.
7: Το ιστορικό σχολείο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, Σοκράτης Δημοσθένης, με ειδίκευση στην τρίγλωσση εκπαίδευση, σας προσκαλεί στις ανοιχτές πόρτες, Open House, που θα πραγματοποιηθούν και στα 5 παραρτήματα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα shockdem.org ή τηλεφωνήστε στο 514-738-2421, εσωτερικό 160. Δώστε στα παιδιά σας την ολοκληρωμένη εκπαίδευση που αξίζουν. Σοκράτης Δημοσθένης. Το μέλλον των παιδιών σας ξεκινάει εδώ.
8: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
9: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB 1280 Radio Montréal.
10: Στη ροή των γεγονότων.
11: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
12: Σε τροχιά κλιμάκωσης εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς η Άγκυρα μεταφέρει τις αξιώσεις της περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών στο ανώτερο διπλωματικό επίπεδο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών

0: ότι οι Ισραηλινοί ειδικοί βρίσκονται ήδη στα νησιά, δημιουργώντας μία εικόνα περικύκλωσης της Τουρκίας. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ως ανυπόστατες. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, επικαλούμενο τη σύμβαση του Μοντρέ για τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, καθώς και το δικαίωμα αυτοάμυνας του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζει ότι η αμυντική διάταξη της χώρας δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Παρά την έντονη ρητορική και τις θεωρίες συνωμοσίας για Ισραηλινή εμπλοκή, η ελληνική διπλωματία εμένει στην ανάγκη διατήρησης της θετικής ατμόσφαιρας στον διμερή διάλογο, χωρίς όμως να υποχωρεί σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Η χρήση της λέξης «απειλή» από τον Χακάν Φιντάν μεταφέρει πλέον το ζήτημα στην επίσημη διπλωματική ατζέντα, δοκιμάζοντας τις αντοχές των σχέσεων Αθήνας-Άγκυρας. Σε μια ακαθόδη πολιτική ανάλυση προχωρά ο καθηγητής Γιάννης Μάζης, περιγράφοντας ένα σενάριο αμοιβαίου ωφέλους και άτυπη συσπήρωσης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας για αμιγώς εκλογικούς σκοπούς. Σύμφωνα με τον καθηγητή, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σοβαρό συνταγματικό αδιέξοδο, καθώς διαθέτει 328 έδρες και χρειάζεται ακόμα 32 βουλευτές για να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 360. Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών αποτελεί τη μοναδική νομική οδό που του επιτρέπει να διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία πριν από τη λήξη της θητείας του. Για να κάμψει τις αντιστάσεις της τουρκικής αντιπολίτευσης και να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ψήφους, ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει τη δημιουργία μιας τεχνητής εθνικής κρίσης, επικαλούμενος το πατριωτικό καθήκον. Ωστόσο, η ανάλυση του κύριου Μάζη επεκτείνεται και στην ελληνική πλευρά, υποστηρίζοντας ότι αυτό το πολεμικό σκηνικό εξυπηρετεί παράλληλα και τους σχεδιασμούς της ελληνικής κυβέρνησης. Η καλλιέργεια κλίματος κινδυνολογίας και ο συνεχής πολεμικός συναγερμός λειτουργούν ως όχημα συσπήρωσης του εκλογικού σώματος και στις δύο χώρες. Με αυτόν τον τρόπο η ελεγχόμενη ένταση στα ελληνοτουρκικά μετατρέπεται σε ένα εργαλείο μικροπολιτικής σκοπιμότητας, το οποίο επικαλύπτει τις εσωτερικές αδυναμίες και προσφέρει πολιτική διέξοδο τόσο στην Άγκυρα όσο και στην Αθήνα.
1: Αποφυλακίστηκε μετά την ολοκλήρωση έκτησης της ποινής του ο Ηλίας Κασιδιάρης. Το πρώην στέλεχος της Χρυσής Αυγής δήλωσε ότι θα επιστρέψει στην πολιτική.
2: Δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 13 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία συνδεόταν με επιθέσεις εναντίον μεταναστών και πολιτικών αντιπάλων, καθώς και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα το 2013. Εκλεγόταν βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή από το 2012 ως το 2019. Μετά την καταδίκη του το 2020, από τη φυλακή συνέχισε να παρεμβαίνει στην πολιτική μέσω των κοινωνικών δικτύων. Με τη φυλακισή του τον Οκτώβριο του 2020, ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό και επιχείρησε να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές του 2023, όμως ο Άριος Πάγος απαγόρευσε την κάθοδο του κόμματός του. Η αποφυλάκησή του δεν σημαίνει αυτομάτως ότι μπορεί να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα. Πρόσφατα βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής του Elon Musk, ο οποίος σχολίασε στην πλατφόρμα X ότι η συνέχιση της κράτησής του ήταν λαθασμένη.
3: Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα μέσα σε 15 χρόνια, από 117.440 το 2009 σε 68.310 το 2024, ενώ αυξήθηκε σημαντικά και η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού.

0: Σύμφωνα με έρευνα του ομότιμου καθηγητή Δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, Βίρονα Κοντζαμάνη, η μέση ηλικία τεκνοποίησης αυξήθηκε από τα 26,2 στα 32,2 έτη. Παράλληλα, ο δείκτης γονιμότητας υποχώρησε στα περίπου 1,24 παιδιά ανά γυναίκα. Το 2024 αντιστοιχούσαν 184 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις, έναντι 92 το 2009. Η πτώση ξεπέρασε το 50% σε Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα, ενώ ήταν αισθητά μικρότερη στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο. Οι βασικές αιτίες είναι η χαμηλή γονιμότητα, η γύρανση και η συρρήκνωση του πληθυσμού αναπαραγωγικής ηλικίας. Η δημογραφική πίεση αναμένεται να συνεχιστεί. Μεταξύ 2045 και 2060 προβλέπεται νέα μείωση των γεννήσεων περίπου 15%, καθώς οι γενιές που θα μπουν τότε σε αναπαραγωγική ηλικία είναι κατά περίπου 450.000 άτομα μικρότερες από τις αντίστοιχες γενιές της περίοδου 1990 έως 2009.
1: Στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 η Ελλάδα ήταν πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το μηνιαίο κόστος της βενζίνης ως προς τον μέσο μισθό, καθώς το 9,8% αναλώνεται στην κατανάλωση αμόλυβδης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο κόστος είναι 4,3%. Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ιδιαίτερα δυσάρεστος για τους πολίτες αλλά και για την κυβέρνηση, καθώς η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Τα 150 έως 200 εκατομμύρια ευρώ που σκέφτεται να δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπό τη μορφή επιδόματος για το επόμενο τρίμηνο δεν μπορούν να σώσουν την κατάσταση. 70 λίτρα, δηλαδή περίπου 2 γεμίσματα, κοστίζουν 146,5 ευρώ και αντιστοιχούν στο 9,79% του μέσου μηνιαίου μισθού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ίδια 70 λίτρα κοστίζουν 142,9 ευρώ, αλλά αναλώνουν μόλις το 4,31% του μισθού. Η τιμή της βενζίνης είναι σχεδόν ίδια. Η διαφορά είναι ο παρονομαστής. Ο ελληνικός μισθός παραμένει σχεδόν μισός από τον ευρωπαϊκό. Το φορτίο για τον Έλληνα είναι 2,3 φορές μεγαλύτερο.
2: Ο Καναδάς επιδιώκει να ενισχύσει τη στρατηγική του σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το διεθνές περιβάλλον μεταβάλλεται και η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί νέες προκλήσεις. Η Οτάβα εξετάζει στενότερη συνεργασία με την Ευρώπη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται ως σημαντικός εταίρος για την αντιμετώπιση των νέων οικονομικών και γεωπολιτικών δεδομένων.
3: The opportunities that can be created by an alliance for the future are the product of our common values. Our compatible systems are complementary strengths. And deepening and widening our relationship will strengthen our sovereignty, improve affordability and opportunity and security for our citizens, while safeguarding our abilities to live our lives as we choose. We do not seek power to dominate others. On the contrary, we are pursuing resilience so no one can control our open markets, impair our sovereignty, threaten our territorial integrity, or undermine our freedoms, our democracies, our rule of law.
4: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να επιβάλλει αυστηρότερους δασμούς μετά την πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που η χώρα της Βόρειας Αμερικής βρίσκεται σε εμπορικό πόλεμο με την Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ ήταν ασαφής, αναφέροντας ότι η επόμενη κίνησή του θα εξαρτηθεί από το αν θα θεωρήσει την πράξη καλής ή κακής πίστης. Η πρόταση έγινε από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη, στην οποία παρέστη μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.
5: Σε πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα αποθέματα είναι σχεδόν απεριόριστα, νέα έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας καταγράφει σοβαρές ελλείψεις στα στρατηγικά αποθέματα και προβλήματα στην αναπλήρωσή τους εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν. Αν και ο Τραμπ και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξε θα απορρίπτουν τα περί εξάντλησης χαρακτηρίζοντας τα αναλυθή, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε πρόσφατα να εννοηθεί ότι οι συγκρούσεις μπορεί να συνεχιστούν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Την ίδια στιγμή δημοσκόπηση των Reuters Ipsos καταγράφει ότι μόλις το 2,3% των Αμερικανών θεωρεί πως η ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση απέναντι στην Τεχεράνη σε σχέση με την περίοδο πρώτων εχθροπραξιών.
6: Σε έντονους κλειδονισμούς βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε μια ιστορική συνάντησή τους στο Κάρντιφ, οι τρεις ηγέτες υπέγραψαν κοινό κείμενο με το οποίο διεκδικούν, όπως αναφέρουν, το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου υπό αμφισβήτηση. Σε μια ιστορική συμφωνία συνεργασίας, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία διεκδικούν το δικαίωμα των λαών τους να αποφασίσουν για το συνταγματικό τους μέλλον. Στο κοινό κείμενο, οι τρεις πλευρές δηλώνουν ότι έρχεται συνταγματική αλλαγή και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί και να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Το Ιρλανδικό Εθνικιστικό Κόμμα, Sinn Féin, ζητά τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος μέχρι το 2030. Η συμφωνία έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της επανένωσης της Ιρλανδίας, προκαλώντας τις αντιδράσεις της Βρετανίας. Για πρώτη φορά από το 1999, όταν θεσπίστηκε η αυτονομία τους, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία κυβερνώνται από εθνικιστικά κόμματα που αμφισβητούν τη σημερινή τους θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
8: Η Κρήτη συνεχίζει να δέχεται αυξημένες ροές λαθρομεταναστών. Στα τέλη Αυγούστου, περισσότεροι από 150 λαθρομετανάστες διασώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, ακολουθώντας ένα ακόμη μεγάλο κύμα λίγες ημέρες νωρίτερα, όπου 259 άτομα έφτασαν στο νησί Μελέμβους. Το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης στην Ελλάδα παραμένει ένα από τα πιο κρίσιμα και πολυσυζητημένα θέματα της επικαιρότητας. Στο εν λόγω θέμα αναφέρθηκε πρόσφατα ο οικονομολόγος ερευνητής Αναστάσιος Λαβρέντζος.
9: Τα στοιχεία που θα δούμε είναι στοιχεία που προέρχονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δηλαδή είναι στοιχεία που μπορεί να κατεβάσει ο καθένας από την ιστοσελίδα του Υπουργείου. Είναι λοιπόν επίσημα στοιχεία. Τους αριθμούς ετήσιων ασύλου. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια, περίπου 12 χρόνια, έχουμε 586.000 ετήσεις ασύλου. Και αν το περιορίσουμε στην τελευταία δεκαετία, γιατί τα πρώτα χρόνια είναι μικροί αριθμοί, βλέπουμε ότι είναι 560.000 τη δεκαετία. Πρόκειται όμως για ένα συνεχές φαινόμενο, δηλαδή για μια συνεχή ροή, η οποία, αν θέλουμε να την εντοπίσουμε, ξεκινάει από το 2015 να αποκτά ένταση. Είναι κάτι αναμενόμενο, με δεδομένο ότι υπάρχουν μεταναστευτικές ροές από τις χώρες και της Ασίας και της Αφρικής, τις οποίες βεβαίως μας διοχετεύει εδώ η Τουρκία σε ένα μεγάλο βαθμό. Την πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους εγκλωβίζονται στην Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε μια άλλη κάρτα που μας δείχνει τα ποσοστά των αιτήσεων ασύλου ανά εθνικότητα για το 2025. Βλέπουμε ότι περίπου το 25% προέρχονται από το Αφγανιστάν. Υπάρχει ένα 15,5% αιτήσεων από την Αίγυπτο, όπου να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος πόλεμος, δεν υπάρχει κάποια κρίση κοινωνική ή επιστημιστική. Και επίσης αντίστοιχα ένα 13,3% προέρχεται από το Σουδάν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ροές που είναι, θα λέγα, τακτικές από άλλες χώρες, στο Ιράκ, στο Ιράν, στο Πακιστάν, περίπου 4-3%. Το Μπαγκλαντές δίνει περίπου 1-5% κάθε χρόνο και έχουμε και ροές από τη Σομαλία, το Νεπάλ. Το Νεπάλ είναι εντυπωσιακό, είναι μια χώρα πολύ μακρινή από την Ελλάδα. Όπως μας αναφέρει η Frontex, προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με πτήσεις, αεροπορικές πτήσεις τουρκικές, και από εκεί και πέρα τους παραλαμβάνουν προφανώς τα διάφορα κυκλώματα λαθροδιακίνησης και μας τους περνάνε είτε από τον Εύρο είτε από το Αιγαίο. Τώρα τελευταία βέβαια έχουμε και ισχυρές ροές από την Αφρική. Αυτό λοιπόν μας δείχνει τώρα και αριθμητικά το μέγεθος του φαινομένου με τις όποιες αυξομοιώσεις μπορεί να έχει. Είναι απολύτως σαφές ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο θα είναι επί δεκαετίες θα εκδηλώνεται. Θα έχουμε μια σταθερή και συνεχιζόμενη ροή μεταναστευτική από χώρες της Ασίας και της Αφρικής, οι οποίες έχουν μεν ως προορισμό την Ευρώπη, αλλά επειδή υπάρχουν δύο παράγοντες που ανέφερα και πριν, ο ένας παράγοντας είναι η Τουρκία και ο άλλος παράγοντας είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελικά η Ελλάδα είναι μια χώρα που δέχεται δυσανάλογη πίεση μεταναστευτικών ροών και λειτουργεί ως μια χώρα ουσιαστικά που απορροφά σε μεγάλο βαθμό αυτές τις ροές για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου η μισή εξ αυτών ή κάτι λιγότερο από τους μισούς έλαβαν άσυλο και η πλειονότητά τους παραμένει στην Ελλάδα. Εγώ αυτό που κυρίως λέω είναι το εξής. Εάν κάποιοι έχουν αποφασίσει να αλλάξει η φυσιογνωμία της ελληνικής κοινωνίας, το λιγότερο που πρέπει να γίνει είναι ότι αυτό πρέπει να συζητηθεί. Δηλαδή πρέπει να γίνει με απόφαση της κοινωνίας και όχι να το επιβάλλουν χωρίς να ενημερώνουν τον κόσμο ή με το να προβάλλουν ειδήσεις που ουσιαστικά αλλάζουν την πραγματική εικόνα, δίνουν μια ψευδή εικόνα της κατάστασης, ενδεχομένως και γιατί ίσως πλησιάζουν οι εκλογές. Θέλει να προβληθεί και από τη μεριά της κυβέρνησης η εικόνα ότι έχει αλλάξει στάση το μεταναστευτικό. Στην πραγματικότητα οι μεγάλοι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη προσέγγιση που είναι αυτή που μας ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ουσιαστικά μια πολιτική de facto ανοιχτών συνόρων. Την ίδια ώρα βεβαίως, και αυτό πρέπει να μην μας διαφύγει, υπάρχει πλήρης αδιαφορία, όχι μόνο της κυβέρνησης, μην το φορτώνουμε μόνο στην κυβέρνηση, συνολικά του πολιτικού συστήματος για το μείζον εθνικό ζήτημα της χώρας που είναι το δημογραφικό και το οποίο το ξεχνούν. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν είναι στις προτεραιότητές τους. Βλέπουμε τα τελευταία ειδικά δύο χρόνια να έχουμε μια μεγάλη βήθηση στις γεννήσεις Ελλήνων που πλέον έχουν φτάσει τις 65.000, κάτω από τις 65.000. Η εθνική απογραφή του 2021 έδειξε μείωση πληθυσμού 12,5%. Αυτές είναι απώλειες πολέμου. Δεν είναι δημογραφική συρρήγνωση απλώς. Δεν είναι απλή υπόθεση το να πούμε ότι αλλάζει απότομα και δραστικά η σύνθεση της κοινωνίας με εισρωή ανθρώπων που προέρχονται από πολλές διαφορετικές χώρες και που έχουν πολιτισμικό προφίλ πολύ διαφορετικό από εκείνο των Ελλήνων.
10: La station qui parle votre langue, CFMB 1280, Radio Montréal.
11: Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου στο Τορόντο η ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου Αποστόλου. Ο Αρχιεπίσκοπος Απόστολος, πρώην Μητροπολίτης Νέας Ιερσαίης, εξελέγει παμψηφή από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 22 Ιουλίου.
12: Μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική σελίδα ανοίγει για την Ορθόδοξη Εκκλησία του Καναδά με την εκλογή της Βασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Καναδά Αποστόλου. Η ανάληψη των νέων του καθηκόντος σηματοδοτεί την έναξη μιας πορείας ευθύνης, διακονίας και πνευματικής προσφοράς προς τον ελληνισμό της Διασποράς και το πίμνιο του Καναδά. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος διακρίνεται για το εκκλησιαστικό του ήθος, τη θεολογική του κατάρτιση, την ταπεινότητα και την ουσιαστική επικοινωνία με τους ανθρώπους. Στοιχεία που έχουν καταστήσει ιδιαίτερα αγαπητό στους πιστούς και άξιο της εμπιστοσύνης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Για τη διαπίμαση μιας από τις σημαντικότερες επαρχίες του θρόνου.
11: Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Απόστολος, αφού αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, αναμένεται να πραγματοποιήσει επισκέψεις στους Ορθόδοξους Ναούς της Αρχιεπισκοπής Καναδά. Στη συνέχεια, θα σας μεταδώσουμε μια αυτοπαρουσίαση του ιδίου του Αρχιεπισκόπου Απόστολου για να τον γνωρίσετε κάπως καλύτερα.
13: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον ευλογημένο τόπο της Ρόδου. Μεγάλωσα στην ανάληψη. Οι γονείς μου εκεί με ανέθρεψαν, αλλά οι παππούδες, οι γονείς των γονέων μου, που έρχονται από πολύ ωραία χωριά της ωραίας Ρόδου, κοινότητα τότε και της Ελεούσας, που συχνά πήγαινα και επισκεπτόμουν τους πολύ αγαπημένους μου παππούδες, και έτσι συνδέθηκα πολύ με την κοινότητα της Ελεούσας μέχρι τη σήμερα. Και οφείλω να αναγνωρίσω την τριετή σπουδή μου εκεί, ότι όλα αυτά τα πολύ ωραία χρόνια που έζησα και διδάχθηκα στην ιστορική σχολή της Πάτμου, τα έζησα και τα βίωσα στη μετέπειτα ζωή μου ως κληρικός. Μετά από την Πατμιάδα επέστρεψα στο νησί και αφού έμεινα για ένα χρόνο στο νησί μας ως ιεροψάλτης στην Ιερά Μονή Παναγίας Παραμυθίας και μετά που τελείωσα την Πάτμο ήρθα στη Ρόδο, έκανα τον ιεροψάλτη στο μοναστήρι σχεδόν για ένα χρόνο. Βέβαια γνώριζα και τον Μητροπολίτη εκείνο τον σοφό Άιμνηστο Μητροπολίτη μας Ρόδου, κύριο Απόστολο, ο οποίος όποτε ερχόμουν στη Ρόδο στις διακοπές των Χριστουγέννων του Πάσχα, με καλούσε στο σπίτι και μας βοηθούσε, όχι μόνο εμένα, όλα τα παιδιά που είμαστε στην Πάτμο, και μας έδινε και ένα μικρό επίδομα. Χειροτονήθηκα διάκονος το 1993, στις 20 Ιουνίου, και βέβαια προηγήθηκε η μοναχική κουρά στις 29 Απριλίου. Η Αμερική προέκυψε μετά από την αποφύτισή μου από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όταν τελείωσα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το 2000. Είχα αποφασίσει και λέγω ότι καλό θα ήταν να κάνω μεταπτυχιακό. Βέβαια θα μπορούσα να το κάνω και στην Ελλάδα, αλλά ήθελα να περάσω τα σύνορα της Ελλάδος και να πω σε ένα κράτος το οποίο να μην είναι ορθόδοξο. Αλλά μέσα από τα δίπτυχα της Εκκλησίας είδα ότι υπήρχε μια θεολογική σχολή στη Βοστόνη.
14: Βοστόνη, στην Σταυρό.
13: Και έτσι έγραψα στον πρόεδρο της θεολογικής σχολής ένα απλό γράμμα και τους ζητούσαν να με ενημερώσουν αν υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα και αν μπορούσα να φιλοξενηθώ στη θεολογική σχολή. Είχα κάνει αρκετά μαθήματα, είχα πάρει το lower, αλλά δεν είχα τελειοποιηθεί στο επίπεδο που θα έπρεπε. Και έτσι μου απάντησε, όχι βέβαια ο πρόεδρος, ο πρόεδρος ήταν ο διευθυντής των σπουδαστών, ο αρχιδιάκονος Γεράσιμος Μιχαλέας, ο νυν Μητροπολίτης Αγίου Φραγκίσκου, τον οποίο δεν γνώρισα επίσης. Και μου είπε ότι βεβαίως υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά θα πρέπει να τελειοποιήσετε την αγγλική γλώσσα. Και το απάντησα, γιατί είπα αν μπορεί να με βοηθήσει αν υπάρχουν κάποια σχολεία στην Αμερική τα οποία θα μπορούσαν να μου παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Και μου απάντησε αμέσως. Και με αυτό το γράμμα. Και η απάντηση επίσης έλεγε ότι μπορούσαν να με φιλοξενήσουν δωρεάν στην Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταύρου στη Βοστόνη. Το 2004, όταν τελείωσα το Πανεπιστήμιο και πήρα το πτυχίο μου, ο Αρχιεπίσκοπος με κάλεσε στο γραφείο του αν ήθελα να αναλάβω την μεγάλη κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, η οποία δεν είχε προϊστάμενο για τουλάχιστον για 6 μήνες. Ο προϊστάμενος της κοινότητας αυτής ήταν ο νυν Μητροπολίτης Νέας Ιερσαίας Ευάγγελος, πολύ καλός ιεράρχης. Εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ να μείνω στην Αμερική, να σας πω την αλήθεια. Είχα σκεφτεί, θα κάνω τις σπουδές μου και θα επέστρεφα στην πατρίδα μας. Αλλά προσευχήθηκα και είπα, μπορεί να είναι και από το Θεό αυτό. Αφού η Εκκλησία με καλεί εδώ, εγώ ήμουν άγαμος κληρικός, γιατί να μην υπηρετήσω την Εκκλησία της Αμερικής. Το θεώρησα ότι ήταν ίσως εκ Θεού αυτό. Δεν ήξερα την Αστόρια, δεν ήξερα τη Νέα Υόρκη, γιατί εγώ έμενα στη Βοστόνη. Και παρόλα τα αυτά δέχθηκα τον διορισμό. Με διόρισε 1η Μαρτίου του 2004 και είχα αφήσει ένα μάθημα και οδηγούσα μια φορά την εβδομάδα 3 ώρες από τη Νέα Υόρκη να πάω στη Βοστόνη για να παρακολουθήσω το μάθημά μου μέχρι το Μάιο, να αποφυτίσω. Και το έκανα αυτό για 3 μήνες, μέχρι την αποφύτισή μου τέλος Μαΐου. Τι να σας πω, στην Αστόρια υπηρέτησα 8 χρόνια. Η κοινότητα αυτή είναι η μεγαλύτερη ενορία της Αμερικής. Έχει 2 ναούς, είναι μια κοινότητα, αλλά έχει 2 ναούς, 2 θυσιαστήρια, και έχει και ένα σχολείο το οποίο είναι το καύχημα όλης της ομογενείας, με 800 παιδιά, το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα εκτός Ελλάδος, από νηπιαγωγείο μέχρι τρίτη λυκείου. 800 παιδιά, εκεί δίδασκα 2 φορές την εβδομάδα στο νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη δημοτικού, έκανα θρησκευτικά και ημνολογία στα παιδιά. Τι να σας πω, εμπειρίες πάρα πολλές, χιλιάδες άνθρωποι. Τι να σας πω, μεγάλο Σάββατο κοινωνούσα στη μία εκκλησία πάνω από 2.000 ανθρώπους. Ανάσταση έκανα βέβαια στο προάβλιο της εκκλησίας και θα είχε τουλάχιστον 30.000 μπροστά από τον ναό, όλοι με κεριά. Η ομογένεια στην Αμερική είναι, θα μπορούσα να πω, το διαμάντι της Ελλάδος. Σας το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Πιστεύουν αληθινά και έχουν τοποθετήσει τα ιερά και τα όσια της φυλής μας στο εικονοστάσιο της καρδιάς τους αυτοί οι άνθρωποι. Και τα πιστεύουν και τα τιμούν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όχι επειδή είμαστε κληρικοί, αλλά οφείλουμε να το ομολογούμε αυτό για να δυναμώνουμε και την πίστη όλων των ανθρώπων. Γιατί είναι μια πραγματικότητα αυτή. Εισήλθαμε στον κλήρο, αφιερώσαμε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού και ο Θεός ανταποκρίνεται. Όπως λέει το Ευαγγέλιο. Οφείλω όμως να αναγνωρίσω ότι Είναι πολύ τιμητικό να φέρεις τίτλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να είσαι ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου. Αυτή η μεγάλη Εκκλησία του Χριστού, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, το οποίο έδωσε τα φώτα σε όλη την Οικουμένη και συνεχίζει να είναι ο φάρος της Ορθοδοξίας, είναι για μένα ιδιαίτερα τιμή και αισθάνομαι το βάρος της ευθύνης να είσαι ένας επίσκοπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, να είσαι επίσκοπος και να φέρεις αυτό το μεγάλο βαθμό της Εκκλησίας. Παρ' όλα τα αυτά όμως, έτσι συνεχίζεται η ζωή της Εκκλησίας, όπου επίσκοπος εκεί και η Εκκλησία. Έτσι. Δεν μπορεί να υπάρξει Εκκλησία χωρίς την παρουσία του Επισκόπου. Ο Επίσκοπος, όπως είπα και στην αρχή, ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Και πιστέψτε με, από την ημέρα που έγινε η εκλογή μου και η χειροτονία μου, στην αρχή δεν είχα συνειδητοποιήσει ακόμα πολύ τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μέσα στους ναούς και στις χειροτονίες. Έκανα και δύο χειροτονίες. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να πειραιτείς μακριά από τον τόπο που γεννήθηκες και μεγάλωσες. Παρ' όλα τα αυτά όμως, η χάρη του Θεού είναι αυτή που δίδει δύναμη και κουράγιο στο έργο μας και θα ήθελα πάντοτε να προσεύχονται για μας. Ξέρετε, η προσευχή είναι ένα δώρο Θεού. Μέσα από την προσευχή μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε εμείς οι άνθρωποι να μπορέσουμε να ενωθούμε με το Θείο. Κατοίκον ή μέσα στην Εκκλησία. Να προσεύχονται για μας τους αρχιερείς και τους ιερείς που υπηρετούμε στη Διασπορά. Και ξέρετε, πολλές φορές σκεπτόμαστε τα πράγματα τα οποία γίνονται στην Ελλάδα αυτές τις τελευταίες μέρες και τα τελευταίο καιρό και πονάμε πολύ εμείς που ζούμε στο εξωτερικό βλέποντας τους ανθρώπους του τόπου, της πατρίδας που γεννηθήκαμε να αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά προβλήματα. Η προσευχή μας είναι αυτό το δυνατό όπλο το οποίο εναποθέτουμε στα χέρια του Θεού, ο οποίος πάντοτε θα προστατεύει τον τόπο μας και στα χέρια της Υπεραγίας Θεοτόκου που είναι η μητέρα όλων ημών και προστατεύει και το γένος των Ελλήνων αλλά και την πατρίδα μας και όπου γης υπάρχουν άνθρωποι που προέρχονται από τον τόπο αυτό τον ευλογημένο την Ελλάδα μας.
14: Ευχόμαστε στον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κύριο Απόστολο, υγεία, μακροημέρευση, δύναμη και θεία φώτιση για την επιτέλεση του υψηλού, ποιμαντικού και πνευματικού του έργου.

0: Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142.
1: Νιου Μιλάνο. Αλλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο. Πάνω από 50 χρόνια.
2: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε τον ντοκιμαντέρ «Ο ερχομός των προσφύγων της Σμύρνης στην Ελλάδα». Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Για ποιοτικά σταφύλια, άριστη εξυπηρέτηση και εξαιρετικές τιμές, Ital Plus. Ένας πεντακάθαρος χώρος με τους πλέον σύγχρονους επαγγελματικούς σπαστήρες σταφυλιών. Ital Plus. Αποκλειστικός εισαγωγέας των περίφημων σταφυλιών Colavita, που θα σας δώσουν ένα υπέροχο κρασί. Ο Ρομπέρτο και η ομάδα τους σας περιμένουν στο 8785 Pascal Gagnon, γωνία Bombardier, στο Saint Leonard. Τηλέφωνο 514-327-0505.
3: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πώληση λιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Με τη Μόστη Μοντιάλ όλα γίνονται εύκολα. Με ένα απλό τηλεφώνημα, ο μούστος σταφυλιών παραδίδεται στην πόρτα σας έτοιμος να ζυμωθεί, χωρίς πρόσθετα παρασκευάσματα. Με τη Μόστη Μοντιάλ έχετε συγκομιδή κρασιού όλο το χρόνο. Μόστη Μοντιάλ, διαθέσιμο στο Φρούτα C, 1255 Σεφσένκο στο Λασάλ, 595-9111 και στο Μαρσέ Ζενεράλ Πιάτσα, 271-0873. Ένα υπέροχο ποτήρι ξεκινά με Μόστη Μοντιάλ. Στην υγειά σας!
5: Walkathon 2026. Αγαπητά μέλη και φίλοι του οργανισμού τρίτης ηλικίας η Φιλία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώνεται από τη Φιλία για 20η φορά η πορεία για την ενίσχυση των Milson Wheels, του προγράμματος που πηγαίνει ζεστό φαγητό στα σπίτια ηλικιωμένων, αρρώστων και όχι μόνο. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα συναντηθούμε στον Σύλλογο Αρκάδων 4391 σε Μαρτέν Ουέστ για να βοηθήσουμε με μία έστω και μικρή προσφορά να μαζευτούν ορισμένα χρήματα για το τόσο αναγκαίο αυτό πρόγραμμα. Η εγγραφή είναι $10 και το περπάτημα θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι στο κοντινό πάρκο. Θα γυρίσουμε στο Σύλλογο Αρκάδων, όπου θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες δωρεάν μεσημεριανό. Σας περιμένουμε να βοηθήσετε αυτό το πρόγραμμα που τόσοι ηλικιωμένοι το χρειάζονται. Για τις δωρεές σας μπορείτε να έχετε και φορολογική απόδειξη, εάν βέβαια σας χρειάζεται. Ελάτε και υποστηρίξτε την τρίτη ηλικία, γιατί και αυτή έχει τις ανάγκες της. Εκεί που είσαι ήμουνα, και εδώ που είμαι θα'ρθεις.
6: Το ιστορικό σχολείο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, Σοκράτης Δημοσθένης, με ειδίκευση στην τρίγλωσση εκπαίδευση, σας προσκαλεί στις ανοιχτές πόρτες, Open House, που θα πραγματοποιηθούν και στα 5 παραρτήματα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sokden.org ή τηλεφωνήστε στο 514-738-2421 εσωτερικό 160. Δώστε στα παιδιά σας την ολοκληρωμένη εκπαίδευση που αξίζουν. Σοκράτης Δημοσθένης. Το μέλλον των παιδιών σας ξεκινάει εδώ.
2: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε τον ντοκιμαντέρ «Ο ερχομός των προσφύγων της Σμύρνης στην Ελλάδα». Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
7: Διήμερο της χρονιάς έφτασε. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο Πάλας. Σάββατο 14 Νοεμβρίου, η αγαπημένη σας Έφη Θόδη σε ένα μοναδικό πρόγραμμα γεμάτο χορό και κέφι μέχρι το πρωί. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 το βράδυ. Είσοδος $75 με φαγητό και $95 για VIP. $30 για όρθιους. Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι ο εξαίρετος λαϊκός τραγουδιστής Νίκος Ρωμανός. Μαζί του η Δήμητρα Καχρημανίδη, ο Στέλιος Χόης, ο Ιωάννης Ιωάννου και στο κλαρίνο ο Στέλιος Καλομπάτσιος. Είσοδος $50 με φαγητό και για VIP $75. $25 για όρθιους. Κρατήσεις και πληροφορίες στον αριθμό 514-991-6046. Πάλας, η διασκέδαση όπως της αξίζει.
8: CFMB. Vous écoutez les plus belles chansons grecques.
9: Στο τελευταίο μέρος του προγράμματός μας θα σας μεταδώσουμε παλιές επιτυχίες σε νέες διασκευές. Και ξεκινάμε με μία από τις πολλές επιτυχίες του Μανώλη Χιώτη με τον τίτλο «Πολλές φορές». Το ερμηνεύει το σύγχρονο συγκρότημα «Les Au Revoir».

Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Μανώλη Χιώτη σε νέα διασκευή από το συγκρότημα The Swinging Cats.

0: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347. Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου. Φρέσκος ατλαντικός σολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Σταφύλια χωρίς κουκούτσια, 1,99 το πάουντ. Πόδια κοτόπουλου, 2,99 το πάουντ. Μαύρα σίκα, σε κοφίνια από 10 μέχρι 16, 9,99. Τόνος εντάρ σε λάδι, 80 γραμμάρια, 69 cents. Πίτσα στρομπόλι, 3,99 η μία.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
2: Για τη φετινή συγκομιδή, η Marseille General Piazza σας προσφέρει μούστο μάρκας Βιτόρια από την Καλιφόρνια και μόστι Μοντιάλ φρέσκο μόνο με κράτηση. Παράδοση στο σπίτι για όσους δεν μπορούν να έρθουν στο Ville Saint-Catherine. Σέρβις σύνθλιψη σταφυλιών. Marseille General Piazza. Εκλεκτά σταφύλια και μούστος από το 1969. Τηλέφωνο 514-271-0873.
3: Και το πρόγραμμά μας πλησιάζει προς το τέλος του. Ελπίζουμε να το βρήκατε ενδιαφέρον. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, την ίδια πάντοτε ώρα, 9 πρωί με 2 απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο και χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.